Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σήμερα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα. Μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ύπνο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: ξέρα, ας πέθαινα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημερούδια, καλά ξυπνητούρια, Love Radio Κρήτης 102,8 Δευτέρα. Σήμερα είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και με τη Μαρία Τηλιαδάκη θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.
15: Καλημέρα και από μένα, δεν τονόμαστε, ξυπνάμε πριν.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Της 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Να και ένα τραγούδι που αφιερώνουμε στην Climatologic με πάρα πολύ έτσι θέρμη. Διότι άλλη θέρμη μπορεί να μην θέλουμε, γιατί έχουμε την Climatologic και μας την κανονίζει, έτσι μας φροντίζει για να έχουμε την κατάλληλη. Αλλά όσοι έχουμε την Climatologic, ποιο να φοβηθούμε?
1: Έλατε.
0: Είναι η εταιρεία που έχει την κατάλληλη ψύξη και θέρμανση και σου προσφέρει την κατάλληλη θερμοκρασία από το 1996 εδώ κοντά μας και τώρα σε καινούργια εγκατάσταση εκεί στο Μαλεβίζι μας, στην άνοδο, στον Κόμβο, 5 μέτρα δεξιά όπως πάμε προς Γάζη, και εκεί θα τους βρούμε. Εδώ θα βρούμε το δελτίο του καιρού.
1: Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται σήμερα. Θέρμη όπως είπες πριν, θα έχει θέρμη, και θέρμη. Σημερινή ημέρα. Θέρμη. Θα έχει σημερινή ημέρα μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο, 19 ελάχιστη θερμοκρασία, δροσερό το βραδάκι, αλλά θα έχουμε έτσι λίγο παραπάνω ήλιο, αυτό λίγο παραπάνω ζέστη. Όμως είναι ότι πρέπει, γιατί όσοι έχουν έρθει εδώ στο νησί και το επισκέπτονται για την θαλασσίτσα του, θα περάσουν πραγματικά ωραία.
0: Πάντα περνάμε ωραία σε αυτό το νησί. Είναι ώρα να το απολαύσουμε και εμείς οι ίδιοι που ζούμε μέσα. Το λέω γιατί και εγώ μπορεί να είμαστε. Πόσο είμαστε εδώ, δεν πάω σε μέρη να δω. Φέτος θα το κάνω.
1: Πρέπει.
0: Θα πάω, θα γυρίσουμε την Κρήτη. Τέλος. Μαζί θα σε παίρνω μετά την εκπομπή και θα τρέχουμε. Πες.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: δώστε τα Αιγαία, είτε μουσικά είτε κανονικά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αναβίση ήταν αυτή. Και την αγαπάμε και τη λατρεύουμε όπως και εσείς. Σήμερα είναι έτσι μια μέρα ωραία.
1: Σήμερα. Τι ωραία φωνή που έχω πρωί-πρωί.
0: 8 Ιουνίου. Μπράβο, εγώ δεν ημέρα δεν έχει ανοίξει ακόμη. Δεν πρέπει να κάνω γαργάρες. Να κάνεις.
1: Είναι, να. Και αν πάρει ένα ομό αυγό, θα μας τα κάνουν μελέτα σε λίγο έτσι κι αλλιώς εδώ στο στέλνο, αλλά μπορούμε να κλέψουμε
0: κανένα μελέτα. Τι θα σου κάνουν μελέτα, ακούς και λίγο παράξενο.
1: Όχι, τι λες, έχει τις ωραιότερες ομελέτες με σπανάκι. Αυτή που παίρνεις εσύ, τι λες τώρα.
0: Θα μας τα κάνουν ομελέτα, είπες για
1: αυτά. Αυγά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι θα μας κάνουν άλλο μελέτα.
0: Δεν ξέρω τι θα ήθελες εσύ.
1: Αν υπήρχε κάτι κακό, θα έλεγα τούμπανα. Δεν θα έλεγα ομελέτα. Ναι.
0: Πάμε μία εκδρομή με Μιχάλη Κατζηγιάννη να ηρεμήσουμε.
1: Έτσι.
0: Να παραγγείλουμε.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Ακόμη για ομελέτα. Κρατηθούμε λίγο, θα πεινάμε όλη μέρα. Να το φάμε,
1: θα φάμε δύο, τι μας νοιάζει.
0: Έλα, ρε Γιάννη.
1: Μα έχουμε τόσο ωραίο μενού εδώ πέρα δίπλα μας και με QR code και παραγγέλνουμε
0: κάτι. Μήπως θα φάμε τώρα το γιορτάκι αργότερα την ομελέτα.
1: Μπορούμε και αυτό.
0: Το κάνουμε έτσι. Ωραία. Με έψησε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μαργαρίτα, αλλά δεν γιορτάζει Μαργαρίτα σήμερα.
1: Τι γιορτάζει?
0: Γιορτάζει Καλλιόπη, οπότε θα τη πάρουμε μια Μαργαρίτα ή μια Ανθοδέσμη.
1: Να πω χρόνια πολλά στη φίλη μου την Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, υγεία.
0: Εγώ έχω και ξαδέρφη Καλλιοπίτσα που μας ακούει κάθε πρωί.
1: Καλλιοπίτσα, είχα και μια συμμαθήτρια που ήταν το επίθετό της Καλλιοπίτσα.
0: Το επίθετό της ήταν Καλλιοπίτσα.
1: Ναι, ναι, οι Καλλιοπίτσιδες είναι πάρα πολύ στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Και το όνομά της πώς ήταν?
1: Ελένη.
0: Ελένη Καλλιοπίτσα.
1: Ναι.
0: Τι ωραίο!
1: Ναι, Ελένη Καλλιοπίτσα.
0: Θα μπορούσε να λένε Καλλιόπη Ελενίτσα.
1: Και όμως, ναι, και αυτό θα μπορούσε.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμείς πάμε στο Heaven Events, γιατί όπως και να σας λένε, η γιορτή είναι όταν έχεις κάνει έτσι ένα όμορφο στολισμό, έχεις κάνει την εκδήλωσή σου όπως πρέπει και το Heaven Events είναι εδώ για να σου δώσει αυτό που θες. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί το βρίσκουμε. Και αν θέλετε να κλείσετε και τη δική σας εκδήλωση χωρίς κανένα άγχος και να πάρετε ένα τηλέφωνο να κλείσετε το ραντεβού σας, είναι εκεί η Γιώτα και όλη η ομάδα. 2-81-0-8-24-9-70. Γιατί τι κάνεις Γιάννη μου, κλείνεις εκδήλωση του ονείρου.
1: Και εγώ ήμουν έτοιμος να πω κουκιάς παίρνω, συγγνώμη. Έτσι όπως το πω, τι κάνεις Γιάννη μου, κουκιάς παίρνω. Ναι, αλλά θα κλείσω εκδήλωση του ονείρου όντως.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: J-Lo, ¿qué hiciste?
1: Τι ωραία που τα λέει τα ισπανικά η J-Lo.
0: Ναι, ναι. Και εγώ
1: και τα λέω.
0: Νόμο λοπέδο κρύε.
1: Δεν το πω αυτό. Ήρθε η ώρα του σαν σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σαν σήμερα. Άκου. 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέτ με πλήρωμα και τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη, το ξαναλέω, 1928. Απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου και το πετυχαίνει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρα. 1928,
0: περίμενε,
1: 20 μέρες.
0: Προσπαθούσε 20 μέρες.
1: Πήγαινε από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο. Όχι, βρε. Σταματούσαν, έκαναν ένα. Πώς το λένε, βάζανε καύσιμα. Δεν είναι. Τα αεροπλάνα τότε ήταν καρκάρια, να το πω.
0: Ναι, ναι,
1: ήταν αεροπλάνα, δεν είχαν Airbus. Ναι. Αυτό. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Α, λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Συνεχίστε.
1: 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό του μυθιστόρημα το 1984. Από τότε, παιδιά, 1949, αυτά που έγραψαν, το διαβάζει το 1984, θα πεις τέλος. Το γράφτηκε χτες και ήταν από τότε, από το 49. 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύνουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Και το 1995 η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων και καλλιτεχνών και πολιτών φυσικά.
0: Μας αρέσει αυτό να γίνεται βέβαια, τέτοια πιο συχνά για να δείχνουμε την ανθρωπιά μας και να νιώθουμε κι εμείς καλύτερα. Διότι όταν κάνεις κάτι τέτοιο, το κάνεις και για σένα και την ψυχούλα σου. Νίνο και σαν να βαγεί, φύγαμε και ερχόμαστε λίγο μετά τις 7.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
10: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
11: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
10: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
12: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, Love Radio Crete 102,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινάμε δυναμικά. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη εδώ μαζί σας μέχρι τις 10.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Καλύτερη μουσική είναι εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Weekend και Sacrifice.
1: Και Μάου. Είπαμε το τραγούδι, αυτό είναι το Μάου.
0: Για να κρατήσει λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο.
1: Τι θα θυσίαζα? Να κρατήσει λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργη αυτή η ερώτηση.
0: Ωραία, τι θα θυσίαζα?
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ισορροπημένη η ζωή μας. Εγώ, ειδικά που δουλεύω πενθήμερο και δεν έχω Σαββατοκύριακο δουλειές, δεν έχω παράπονο.
0: Είσαι εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν έχω παράπονο. Okay. Είναι πολύ δύσκολο να δουλεύεις τόσες πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας, μεν, αλλά Σαββατοκύριακο ξεκουράζουμε. Οπότε τι να άλλο
0: μπράβο,
1: να πω. Είναι άνθρωποι που δεν ξεκουράζονται το Σαββατοκύριακο. Τι να πούνε και αυτοί που είναι σεζόν.
0: Τι δηλαδή... να πούνε και αυτοί που είναι έξω στους δρόμους τώρα και δεν ξέρουν τι καιρό κάνει. Κλιματολότζη και Βασίλη Μπέη. Μαζί μας όλοι ο ομάδα καταπληκτική, την καλημέρα μας και τα φιλιά μας να δώσουμε. Καινούργιες εγκαταστάσεις Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και ό,τι θέλουμε το βρίσκουμε εκεί. Πάμε για καιρό.
1: Πάμε για καιρό λοιπόν, και σήμερα θα πάει θερμοκρασία μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Μια ζεστή μέρα, ηλιόλουστη μέρα, ό,τι πρέπει για τους τουρίστες να πάνε θάλασσα. Και εμείς που θα πάμε στη δουλειά μας θα έχουμε ένα ήπιο έτσι ωραίο δροσερό αεράκι που θα μας φτιάχνει τη διάθεση. Μην το ξεχνάτε, είμαστε στο πιο ωραίο νησί του κόσμου. Ναι, μεν θα πάμε στη δουλειά μας, θα κουραστούμε, οκ, αλλά μια ωραία βόλτα στις παραλίες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Λοιπόν, αγάπη, τα λέει και η Μαρίνα Ισπανού. Εμείς εδώ δεν μπορούμε καθόλου, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε ξεκινήσει με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Και είναι σήμερα, Γιάννη, η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.
1: Α, τι ωραίο.
0: 8 του Ιούνιου, παρακαλώ
1: τι
0: πολύ.
1: Τι μου λες.
0: Βεβαίως.
1: Ωραίο.
0: Οπότε πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα για αυτούς τους ωκεανούς πια. Ξέρεις πόσο έτσι καλύπτουν από την επιφάνεια της γης?
1: Πόσο?
0: 70%.
1: Τι μου λες?
0: Δεν είναι λίγο 70%.
1: Οι ωκεανοί μας.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο.
0: Ο πλανήτης θα πρέπει να λέγεται ωκεανός λοιπόν και όχι γη.
1: Ναι, πώς... ναι, σωστά.
0: Δηλαδή τη ξηρά πώς είναι πια.
1: Έλατε.
0: Αλλά μου πεις ολόκληρη γη είναι και τα δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 10% σου λέει από τα βάθη τους έχουν εξερευνηθεί. Δηλαδή, σκέψου
1: μόνο
0: πόσα μένουν ανεξερεύνητα.
1: Και ύστερα, γιατί δεν βρίσκουν την Ατλαντίδα. Αφού δεν ψάχνετε, κύριοι, 10% τόσα χρόνια. Δεν ψάχνετε.
0: Ενώ παράγουν περισσότερο από το 50% του οξυγόνου που αναπνέουν.
1: Δόξα σου ο Θεός, ναι.
0: Κάθε δεύτερη ανάσα που παίρνει χρωστάει ένα ευχαριστώ στη θάλασσα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και γι' αυτό πρέπει να την προσέχουμε λίγο παραπάνω. Έχω και άλλα στοιχεία ενδιαφέροντα να σου πω. Αλλά θα σε πάω στην ξαδέρφη. Τη Σακύρα
1: τι
0: που έρχεται.
1: Α, είναι την ξαδέρφη σου. Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: To whenever, wherever.
1: Αχ, τι ωραίο. Πάμε, πάμε να το ακούσουμε έτσι, να δούμε να τιμήσουμε το σόι, όχι τίποτα άλλο.
0: Έτσι, πράγμα.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Το ακούσαμε εδώ πρώτη και πολύ το έχουμε αγαπήσει από την πρώτη στιγμή και με το δίκιο
1: μας. Το ραδιόφωνο των πρωτομεταδάσεων. Είμαστε, θα το έχουμε πει, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Λοιπόν, Γιάννη, όλοι οι άνθρωποι της γης πέσουν ότι έμπαιναν ταυτόχρονα στον ωκεανό. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, τα έχω βάλει με τους ωκεανούς.
1: Και πέφτανε μέσα στον ωκεανό.
0: Πέφτανε μέσα στον ωκεανό.
1: Να πνιγούμε, γιατί να πέσουμε.
0: Πόσο θα ανέβαινε η στάθμη του νερού.
1: Καθόλου.
0: Σχεδόν καθόλου.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχεις διαβάσει.
1: Όχι, το σκέφτηκα τώρα.
0: Πόσο σκέφτηκες.
1: Πόσο να ανέβει πια. Αφού είναι μεγάλη, μου έλεγε το 70% μου πες πριν. Πόσο να ανέβει. Δεν είναι η μπανιέρα μας.
0: Σωστά. Ναι. Ποια είναι τα μεγαλύτερα ζώα που έζησαν στη γη.
1: Τα μεγαλύτερα ζώα, οι φάλαινες.
0: Μπράβο.
1: Έτσι,
0: ακόμη και από τους δεινοσαύρους.
1: Και από τους δεινοσαύρους πιο μεγάλες,
0: Δώστε το ένα δώρο, τα ξέρει όλα. Δεν
1: ναι, δεν το συζητάμε.
0: Το πιο βαθύ σημείο των ωκεανών, ποιο είναι.
1: Είναι το. Το ξέρω, το ξέρω. Ναι. Είναι το Φρέαρ των Μαριανών.
0: Το τάφρο, ο τάφρος, παιδιά.
1: Ναι.
0: Η τάφρος των Μαριανών.
1: Ναι.
0: Πάμε εκατομμυρίου χωρίς τη Γιάννη, θα πλουτίσουμε.
1: Ναι, βέβαια, δεν το συζητώ. Να
0: παιδιά, πραγματικά δεν ήξερε τίποτα από αυτά.
1: Τα ξέρω, αφού διάβαζα γεωγραφία, παιδί μου.
0: Και εγώ διάβαζα, δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Πω, Γιάννη, έχεις πολύ καλό θυμητικό. Δεν θα πάθεις ποτέ Αλσχάιμερ.
1: Θα πάθω, μια χαρά θα πάθω.
0: Και εμάς, φοβού σε εμάς. The Bangles και Manic Mandy, με έχει τρελάνει.
1: Σε εντυπωσίασα,
0: πάρα πολύ.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
11: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
12: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
13: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φτιάξω.

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Λείπει πάλι ο Θεός, πουθενά δεν πήγε ο Θεός, εδώ είναι μαζί μας.
2: Έτσι, βοήθειά μας, καλό κακού.
1: Είναι και ο Γιάννης Καπνίδης, ένας ημίθεος.
2: Βέβαια, και ένας άλλος είναι ένας ημίθεος, είναι ο Κοντογιάννης. Γιατί αν ετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, θα έρθει εκεί σε απομηχανής Θεός. Πώς πήγε η μαγισούλα και έκανε τη σταχτοπούτα και την έκανε έτσι ομορφούλα, το ίδιο θα κάνει και ο Κοντογιάννης στους γαμπρούς. Θα πάει στους σταχτοπούτους και θα τους δώσει αυτό που χρειάζονται. Αν ετοιμάζεστε λοιπόν και εσείς για τη μεγάλη μέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Γιάννη, θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές και επομένως, αν θέλουμε σιγουριά, ποιότητα, στυλ, και πάμε μια στάση Κοντογιάννη και την βρίσκουμε εκεί. Θα το βρείτε λεωφόρος Καλοκαιρινού 189 στη στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr.
1: Εμείς πάμε σε Taylor Swift και The Fate of Ophelia, αφού έχουμε ντυθεί γαμβροί και νύφες και έχουμε βάλει και τα καλά μας έτσι και έχουμε ντύσει και τους άνδρες μας.
2: Έτσι.
1: Και πάμε να απολαύσουμε την μουσική.

0: Λαμπρετιο Κρήτης 102,8 ήταν η Ευρυδίκη και το μόνο που θυμάμαι. Εγώ έχω εδώ Taste Atlas που πάρα πολύ μου αρέσει να βλέπω αυτές τις έρευνες.
1: Ναι, πολύ ωραία πράγματα έχει ο Taste Atlas.
0: Και τι γίνεται με τα 9 φαγητά που έχουν ξεχωρίσει τις λίστες του.
1: Wow, τι γίνεται.
0: Ποια 9 φαγητά, δηλαδή θα σε βάλω να μου τα. Έτσι σκεφτείς ποια μπορεί να είναι. Δηλαδή εγώ θα βάζω το μουσακά, θα βάζω κάτι.
1: Και εγώ θα βάζω το μουστακά. Θα βάζω το μουσακά. Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, θα βάζα κάνα τυράκι, θα βάζα κάνα τζατζικάκι, κάνα καλαμαράκι,
1: ναι,
0: θαλασσινό.
1: Βάλε και λίγο σούσι, ρε παιδί μου, να
0: αλλάξει. Σούσι θα βάλω στα ελληνικά.
1: Είναι
0: του
1: τόσο ωραία. Α, τα ελληνικά του
0: Taste Atlas. Παιδί μου, ελληνικά σου λέω, δεν τα έχω διαβάσει ακόμα.
1: Α, νόμιζα παγκοσμίω. Εντάξει, ναι, βέβαια. Έχει όμως και ωραία, θα βάζα και τους μπουχοχλούς μπουμπουριστούς.
0: Αυτό είναι και πιο πολύ κριτικό.
1: Πολύ ωραίο ζεμέ.
0: Κάνα μπιφτεκάκι, κάνα κυματάκι.
1: Το μπιφτεκάκι τώρα δεν θεωρείται παραδοσιακή ελληνική
0: κουζίνα.
1: Αν και κάνουμε τα πιο ωραία μπιφτέκια στην Ευρώπη οι Έλληνες. Το λέμε.
0: Φάει από όλα τα μπιφτέκια.
1: Δεν έχουν και το κρέας βάζουν και ρίχνουν από πάνω αλάτι. Τίποτα δεν βάζουν στην Ευρώπη. Δεν το έχουν.
0: Βαριούνται.
1: Ναι. Τεμπελχανία, παιδιά, νοικοκυρές είναι αυτές. Απορώ πώς βρίσκουν άντρες και παντρεύονται δηλαδή. Για όνομα του Θεού, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
2: Όσο κι άλλες πώς.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Προδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center.
11: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
12: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
13: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
14: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
15: Hello, I'm Sam Smith.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, this is Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up, this is John Legend.
1: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλημέρα, καλημέρα. Λαβρίδι, ο Κρήτης 102,8 είναι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου λυκνίζεται στους ρυθμούς της μουσικής.
11: Σαχέλη.
15: Η πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα Μαρία Λιαδάκη.
11: Καλημέρα.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης και έτσι σε θέλω. Και εμείς σας θέλουμε εδώ συντονισμένους στο Love Radio Crete 102,8, διότι είναι η ώρα της Climatology και σας ενημερώνουμε. Θα πάρετε την ομπρέλα, θα πάρετε το αντιδυναμικό σας, θα πάρετε τα αντιλιακά σας, θα πάρετε τα βουνά, θα πάρετε τις θάλασσες. Τι θα πάρετε?
1: Πάρτε κάτι, κύριε, ό,τι μπορείτε εσείς.
0: Είμαστε λοιπόν εδώ παρέα με Climatologic, είναι η εταιρεία που προσφέρει την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και το σπίτι. Αν λοιπόν και εσείς φτιάχνετε τώρα σπίτι ή έχετε ζεσταθεί και θέτε τελευταία στιγμή να σώσετε αυτό που νιώθετε στον χώρο σας, πάτε μέχρι Climatologic, Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και εκεί θα σας βρουν λύσεις για τα πάντα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό λοιπόν. Και σήμερα Δευτερούλα 28 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία, 20 ελάχιστη, ηλιόλουστη τη μέρα, ένας υπέροχος καιρός εδώ στο Ηράκλειο αλλά και σε όλο το νησί. Παρόμοια κατάσταση και στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο, όπου βλέπω ότι θα έχουμε ένα βαθμό παραπάνω στις 29. Σιτία θα είναι πιο δροσερή στους 26 βαθμούς Κελσίου και τα Χανιά με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Όνειρο θα είναι ξανά, Γιάννη μου, να φύγουμε να πάρουμε τις θάλασσες τελικά. Αυτό βλέπω. Δεν θα πάρουμε βουνά, μάλλον.

0: Lady Gaga και Bradley Cooper και Shallow. Πάρα πολύ μου αρέσει το τραγούδι αυτό από όταν βγήκε. Το ακούμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και συνεχίζουμε με φαγιά. 9 ελληνικά φαγιά που έχουν ξεχωρίσει τις λίστες του Taste Atlas. Είπαμε για σουβλάκια, είπαμε εμείς τι πιστεύαμε. Έτσι, είπαμε
1: για τις μουσακάδες, είπαμε. Για να δούμε τίποτα Taste.
0: Έχει. Λοιπόν, το καλύτερο τυλιχτό, το έχουμε εμείς. Μπορεί να είναι, σου λέει, έτσι δημοφιλές σε άλλες χώρες, αλλά το δικό μας το τυλιχτό έχει μπει στο Taste Atlas και στην δεκάδα. Ενώ το καλύτερο τυρί επίσης είναι ελληνικό.
1: Ναι, θα
0: στην πρώτη θέση ποιο βρίσκεται?
1: Η φέτα.
0: Καλά, εντάξει. Έχουν δίκιο.
1: Ποιο?
0: Σαγανάκι.
1: Α, εννοούνε φαγητό. Νομίζω σκέτο τυρί. Ναι, όχι, το σαγανάκι είναι πεντανόστιμο. Ναι.
0: 4,6 μέχρι το 5.
1: Βέβαια, βέβαια, παιδιά, είναι πολύ νόστιμο.
0: Δεν είναι.
1: Συγγνώμη. Έχουν δίκιο τα παιδιά. Δηλαδή, να μην πάθουν πλάκα.
0: Είμαι cheese lover εγώ, αλλά και σαγανάκι lover είμαι. Ναι, international.
1: Έτσι. Για να δούμε μετά τι λέει.
0: Λοιπόν, κάτσε σου βρω το επόμενο. Ποιο έχουμε, ποιο έχουμε. Ελληνική ψαρόσουπα, ναι.
1: Ναι, όχι που κάνουν οι Γάλλοι τις μπουγιαμπέσες και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Και κακαβιά, πολύ ωραία.
1: Βέβαια, βέβαια, με σκορπίνα.
0: 24η θέση.
1: Πολύ καλό, έχουν δίκιο. Είμαστε
0: πιο
1: πολύ
0: πάνω μας. Μπορούσαμε και πιο πάνω, πιστεύω.
1: Μπορούσαμε, βέβαια. Δεν έχουν φάει παιδί μου την κακαβιά της μάνας μου γι' αυτό.
0: Η καλύτερη γαρίδα είναι από τη Σίμη.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: 4,6 πυρική σημειώτικη γαρίδα. Σημειώτικο γαρυδάκι.
1: Μπράβο, δεν το ήξερα.
0: Σε μια ταβέρνα.
1: Δεν το ήξερα αυτό. Μπράβο, μπράβο.
0: Πάμε σε Σάκη Ρουβάκη και ο Σουζούκη, θα σου βρω και τα υπόλοιπα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Olivia Dean και Show Easy δεν είναι τίποτα σε αυτή τη ζωή, Γιάννη.
1: Τίποτα δεν είναι εύκολο. Ακόμα και το καλό φαΐ θέλει τρόπο για να
0: ακριβώς.
1: Το φας.
0: Λοιπόν, Taste Atlas έχω μπει εδώ και να δούμε ποια 10 φαγητά δικά μας έχουν μπει στη λίστα. Η καλύτερη σαλάτα ποια είναι?
1: Χωριάτικη.
0: Όχι.
1: Ποια?
0: Κι όμως ο Ντάκος μπήκε.
1: Ο Ντάκος.
0: Ξεπέρασε τη χωριάτικη.
1: Ναι, όχι, έχουν δίκιο επίσης.
0: Βέβαια, ο Ντάκος είναι πρώτη και δεύτερη θέση είναι η χωριάτικη.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά ο Ντάκος είναι πεντανόστιμος. Δεν ξέρω τώρα έτσι όπως το κάνουμε στην Κρήτη με την τριμμένη τη ντομάτα, τη φετούλα
0: μου. Να σου πω κάτι όμως, μπορεί και να μην είναι νόστιμος ένας Ντάκος. Άμα βάλεις τη λάθος ντομάτα που δεν είναι.
1: Βέβαια, και λάθος ντομάτα και λάθος τυρί μπορεί να βάλεις. Γιατί λέμε για τη φέτα, αλλά παιδιά και το λευκό τυρί, το κατσικίσιο το δικό μας εδώ που δεν ονομάζεται επίσημα φέτα, αλλά είναι το λευκό τυρί αντίστοιχο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μου αρέσει η μαλακή φέτα.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να πω τώρα μάρκες, αλλά στην Κρήτη αντίστοιχο τυρί σαν φέτα. Είναι πεντανόστιμο.
0: Νομίζω ότι αγαπάει όλο ο κόσμο.
1: Ναι.
0: Χόρτα είναι στην 27η θέση, πάντα το σαλάτι 40. Το νοσαλάτα 7η πήρε πόδι, ποτέ το νοσαλάτα δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και χοιρινό έχει μέσα η λίστα, γουρνοπούλα στη 48η.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χοιρινό μεσέλινο 74 και κάτι τέτοια. Πάντως, εγώ συμφωνώ, σαγανάκι στην 4η θέση.
1: Βέβαια.
0: Το ψηφίζω ανεπτυγμένο.
1: Χοιρινό με πράσινο, ρε.
0: Σαγανάκι θα φάω, εγώ φασίζω.
1: Εντάξει, θα φάω με πράσινο.
0: Παράγγειλα.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κιμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
3: Αγάπη, τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης ΩΕ.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μίνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Where is my husband? Ψάχνει ράει το husband της. Εμένα δουλεύει σκληρά το αγόρι.
1: Ναι.
0: Είναι, βέβαια. Ότι είναι σεζόν.
1: Σεζονίστ.
0: Σεζονίστ και πριζονίστ.
1: Πριζονίστ, δεν λες τίποτα.
0: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λαύρο Ρέντιο Κρήτης 102,8. Είναι η ώρα για εμάς που δουλεύουμε σκληρά και εργαζόμαστε καθημερινά να απολαύσουμε κάποιες έτσι ανάγκες που έχουμε και να αφιερώσουμε κάποια πράγματα στον εαυτό μας. Εγώ νιώθω πολύ καλά όταν αγοράζω πράγματα για μένα, γιατί συνήθως αυτό που κάνω είναι ότι παίρνω δώρα. Ωραία και τα δώρα, αλλά κάθε φορά που θα πάω στο Hondo Center, Γιάννη, θα πάρω για τους άλλους, αλλά θα πάρω και για μένα. Να σας πω λοιπόν ότι για αυτή τη βδομάδα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο. Μπορούμε να βρούμε τα καλύτερα αρώματα και βρίσκουμε και το δικό μας άρωμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς έως και 35%. Έχουμε επίσης μαγιό που μας ταιριάζουν, ιδιαίτερα σχέδια, Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Παρακαλώ, μπορείτε να βρείτε όλα τα σχέδια σε καταπληκτικές έτσι τιμές και είναι αυτά που είναι ποιοτικά και ταιριάζουν πάνω στο σώμα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εμένα πάντα μ' αρέσει.
1: Θα μπορούσες και εσύ να πας να πάρεις ένα ωραίο μαγιό στο αγόρι και να κάνει εμφάνιση στη δουλειά με το μαγιδάκι του, το Michael
0: Kors. Σιγά να μην το παίρνω εγώ μαγιό για να κάνει εμφάνιση στη δουλειά. Θα πάρω δικό μου.
1: Να αισθάνεται πιο ωραία, πιο καλοκαιρινός τύπος.
0: Να αισθάνεται ωραία που θα βλέπει να φορώ το δικό μου μαγιό και θα λουνίσει.
1: Εντάξει, λοιπόν, αφού είσαι μόνο παγό.
0: Σήμερα θέλω να πάρω δικό μου. Αύριο το συζητάμε. Πάμε Hondo Center λοιπόν και αγοράστε εσείς όποιον θέλετε. Εγώ θα πάρω πάντως δικό μου τέλος.

0: Ο τελευταίος χορός. Και εμείς εδώ δεν σταματάμε να χορεύουμε, εννοείται. Δεν σταματάμε να τραγουδάμε. Έχουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική όλων των εποχών. Και είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Να σας πούμε ότι στην παρέα μας είναι Μανουήλ Βενέρης ΑΕ, το αυτοκίνητο που αγαπάμε. SUV, εξαιρετικός χαρακτήρας. Έτσι, πικρή κουβέντα δεν έχουμε αλλάξει.
1: Όχι,
0: 17.900 ξεκινάει η Urban Range έκδοση. Και αν θέλετε κι εσείς να επισκεφτείτε την Μανουήλ Βενέρης ΑΕ, να το κάνετε test drive, διότι είναι 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό και το όφελος για τον αγοραστή φτάνει μέχρι και τα 5.600 ευρώ. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε να μιλήσουμε για τις Πανελλήνιες που τώρα έτσι τελειώνουν σιγά σιγά, οπότε παίρνουν την ανάσα τους τα παιδιά των Πανελληνίων. Έχουμε, αλλά έχουμε, περιμένουν και ειδικά μαθήματα, έχουν ακόμη.
1: Έχει πολύ πράγματα,
0: αλλά...
1: βέβαια.
0: Για εσάς που δίνετε Πανελλήνιες θα είναι το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής σας αυτό που έρχεται. Οπότε κάντε υπομονή και έρχεται.
1: Και καλή ξεκούραση σε αυτά τα παιδιά που έχουν κοπιάσει τόσο πολύ και τώρα τους περιμένει αυτό το ωραίο καλοκαίρι. Και όντως έχεις δίκιο, και εμένα ήταν το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μου.
0: Σον Μέντες και Καμίλα Καμπέγιο, Σενιωρίτα, έρχεται στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και εμείς σε λίγο.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Πεινασές. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Hydrogeve Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Αν θα μπορούσε τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά φαγαλάζει τη θάλασσα, θα ξανά κάνα το σήμα του Love Radio Κρήτης κόκκινο, γιατί μου αρέσει αυτή η κοκκινίλα. Μου φτιάχνει τη διάθεση και στα νύχια και παντού όπου δω κόκκινο. Είναι από τα αγαπημένα
1: μου. Ναι. Μάλιστα.
0: Το επόμενο ποιο είναι.
1: Στο κουζουλού το μάτι το κόκκινο χτυπά, δεν ξέρω να το ξέρει αυτό. Να το.
0: Πρόσεξε, μείνει μετάβρο όμω και θα ρίξει το κουζουλό.
1: Έτσι, έτσι. Το αγαπημένο μου χρώμα ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Το αγαπημένο μου χρόνια είναι το μοβ.
0: Χρόνια.
1: Είναι το.
0: Χρόνια αυτό, το μοβ.
1: Το
0: μοβ του πεθαμενή. Δηλαδή
1: το
0: κοροϊδεύει.
1: Δεν λέω το μελιτζανί, λέω το μοβ του φωσφορούχο. Το, πώς το λέτε εσείς.
0: Το φωσφορού, λιλά.
1: Το λιλά, το, αυτό το. Ό,τι έχει να κάνει με το
0: μοβ. Το ματζέντα.
1: Το ματζέντα, μπράβο, αυτό είναι. Έτσι, το ματζεντί. Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε έτσι με χαρούμενη ματζεντή διάθεση να δούμε και τα νέα του καιρού. Climatologic είναι μαζί μας από το 1996, 30 χρόνια και στο After Sales Service μοναδική. Και ό,τι και αν θέλουμε για τη θερμοκρασία στο γραφείο και το σπίτι, είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 που φροντίζουν για τα πάντα.
1: Και πάμε να δούμε με το καιρό λοιπόν τι γίνεται σήμερα, Δευτερούλα, και θα έχουμε καλό καιρό με 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Λίγο ζεστότερη η μέρα σήμερα και χαμηλότερη θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς το βράδυ. Θα δροσίσει ηλιόλου τη μέρα και σε όλο το νησί αντίστοιχα θα έχουμε έτσι τέτοιες θερμοκρασίες. Και το Ρεθυμνάκι με 28 βαθμούς Κελσίου και ο Άγιος Νικόλαος με 29. Η Σιτία λίγο πιο δροσερή με 26 βαθμούς και τα Χανιά με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εδώ είναι η αγάπη. Εδώ είναι η αγάπη. Στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πού άλλο θα είναι η αγάπη?
1: Και στον Άριο Πάγο.
0: Στον Άριο Πάγο είναι η αγάπη.
1: Βέβαια, στον Άριο Πάγο είναι η αγάπη, γιατί πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία έγινε τώρα και αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Και τι έγινε τώρα? Οι δανειολήπτες θα επιβαρύνονται με μικρότερους τόκους, σύμφωνα με αυτή την απόφαση. Αποτρέπεται η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση που θα προέκυπτε αν οι τόκοι υπολογίζονταν σε ολόκληρο το ανεξόφλητο ποσό του δανείου. Η απόφαση θεωρείται ευνοϊκή για όσους έχουν ενταχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, θα πληρώνουν λιγότερα. Φυσικά τα funds που είχαν πάρει και είχαν αγοράσει τα δάνεια θέλανε οι τόκοι να υπολογίζονται σε όλο το ποσό του δανείου. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν έγινε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η απόφαση αφορά όλα αυτά τα νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί σε αυτόν τον νόμο και θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές δικαστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στον χώρο της προστασίας των δανειοληπτών. Και όλο αυτό έγινε στην Ελλαδίτσα μας, που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι ποτέ δεν έχουμε, σχεδόν ποτέ δεν έχουμε δικαιοσύνη. Ναι, για δόξα τω Θεώ δεν είχες πάρει ποτέ δάνειο.
0: Είμαι τόσο άσχετη που δεν μπορώ καν να σχολιάσω όλο αυτό. Είναι για καλό.
1: Είναι για καλό και ο κόσμος γλιτώνει χρήματα. Ναι, είναι για καλό, είναι για καλό.
0: Να πάρω εγώ να φτιάξω κανένα σπίτι, κανένα δάνειο.
1: Εγώ θα σου έλεγα, μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα.
0: Ωραία, θα πάρω από σένα.
1: Πραγματικά.
0: Όσοι. Είσαι πελούσιος.
1: Α, ναι, να σου δανείσω εγώ εννοείς. Εντάξει, Μαρία, εγώ δεν θα σου βάλω μεγάλο τόκο. Μια χαρά. Σου πάρω ένα λιόφυτο, τι είναι τώρα. Σιγά το πράγμα.
0: Θα μου πάρει λιόφυτο. Θα βγάζω και το λαδάκι μου, να βγάζω το κάτι.
1: Όχι, όχι. Θα μου δώσει εμένα το λιόφυτο, ζω μα θε δάνειο.
0: Βέβαια,
1: δεν θα σου αγοράσω λιόφυτο.
0: Καλέσα, το θες?
1: Το ωραίο είναι, μ' αρέσουν τα καλέσα, είναι ωραία θέα.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες
1: αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
10: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
11: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα και ο Αντώνης Ρέμος. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους και καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Να χαιρετήσουμε τον Γιάννη, την Ειρήνη και τον Μιχάλη που είναι ήδη στη δουλειά και μας ακούνε μέσω του love1028.gr.
1: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο μας βιβλιοπωλείο, το Χαρταετός. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το έργο του George Orwell το 1949. Έχει κυκλοφορήσει το έργο, βέβαια, έχει άλλη ημερομηνία σαν τίτλο βιβλίου. Το 1984 η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου το κράτος ελέγχει απόλυτα τους πολίτες. Ο πρωταγωνιστής, ο Winston Smith, ζει στην Οκεανία και εργάζεται στο Υπουργείο Αλήθειας και αλλάζει ιστορικά στοιχεία ώστε να συμφωνούν με όσα υποστηρίζει το καθεστώς. Για φαντάσου. Ένα βιβλίο λοιπόν που γράφτηκε το 1949 και σήμερα το βλέπουμε όσο περισσότερο περνάνε τα χρόνια να γίνεται πραγματικότητα. Στην κορυφή βρίσκεται ο μυστηριώδης Big Brother, του οποίου η φράση Big Brother is watching you, ο μεγάλος αδερφός σε παρακολουθεί, έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο παρακολούθησης και ελέγχου. Και όλα αυτά σε αυτό το βιβλίο που γράφτηκε τότε από τον George Orwell το 1984. Το 1949 γράφτηκε, συγγνώμη, θα το πω ξανά. Το βιβλίο του 1949 γραμμένο και ονομάζεται 1984. Το βρείτε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Τόσο ενδιαφέρον βιβλίο και ό,τι άλλο έχει να κάνει με βιβλία και φυσικά με οργάνωση γραφείου και με επιτραπέζια παιχνίδια. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μιλήστε με τα κορίτσια που έχει εκεί στο χώρο του για να σας συμβουλέψουν. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Πάμε για Γιώργο Γενιά και γι' αυτό σ' αγαπώ και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι η αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα με το δικό της Αλληλούια. Και αν θέλετε και εσείς να την απολαύσετε, και όχι μόνο την Ελένη Φουρέιρα στη συναυλία που έρχεται στην αγαπημένη μας Κρήτη, όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού έρχονται με ένα pass. Το Love Radio Κρήτη 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως και το Γιώργο Σαμπάνη, και την Ελένη τη Φουρέιρα, και τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα, αλλά και το Θοδωρή Φέρι με ένα και μόνο pass. Το μόνο που έχετε να κάνετε να μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8, Love Radio Crete, ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς κερδίζουν ένα διπλό love pass για τις συναυλίες του καλοκαιριού και πηγαίνετε σε όλες και παρτάρετε και τραγουδάμε παρέα.
1: Και περνάτε ωραία.
0: Είναι πραγματικά πανέμορφα. Λοιπόν, εγώ έχω εδώ κάποιες πρώτες πληροφορίες, Γιάννη μου.
1: Για πες.
0: Γιατί μετά τις Πανελλήνιες θα πάτε για να παρτάρετε στις συναυλίες. Έχουμε μία μικρή εικόνα της επιδόσης των μαθητών στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσης και λογοτεχνίας, που δυσκολεύτηκαν παραπάνω από πέρυσι σε σχέση έτσι με το θέμα. Ήταν λίγο περίεργο το θέμα, όπως και στα μαθηματικά έχω την εντύπωση ότι δυσκολεύτηκαν λίγο παραπάνω. Εμείς πάμε σε Μαρίνα και Σπανού και ταξίδι και να πούμε ότι τίποτα δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες, ότι απλά τώρα ξεκινάει το δικό σας το ταξίδι στη ζωή και ότι ο κάθε ένας βρίσκει την κλίση του αργά γρήγορα και το μονοπάτι του, αρκεί να ακούσει λίγο την ψυχούλα του, το μέσα του και να έχει και λίγο προστηρεπτικό περιβάλλον, να μην τον αποπροσανατολίζει.
1: Βέβαια.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη Μαρίνα Σπανού.

0: Ροξέτ και The Look. Και εμείς έχουμε το look που πρέπει. Θα πάρουμε το Citroën C3 και θα την κάνουμε σήμερα από το στούντιο του Love Radio Crete.
1: Έτσι πρέπει.
0: Να πάμε τη βόλτα μας.
1: Βέβαια.
0: SUV μοναδικό, χαρακτήρας και σχεδίαση όπως πρέπει, 100% ηλεκτρικό. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ είναι ο εκπρόσωπος και ο αντιπρόσωπος και ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος μπορείτε να το βρείτε. Εκπροσωπεί επάξια όλο τον κόσμο του αυτοκινήτου με την εμπειρία του χρόνια τώρα και την εγγύησή του και την ποιότητά του.
1: Και το θέλεις ένα ηλεκτροκίνητο γιατί σου παρέχει άπειρη οικονομία και ειδικά εάν έχει τη μορφή του EC3 τη Citroën, φυσικά θα καταλάβεις τι θα πει πολυτέλεια.
0: Άρα λοιπόν Γιάννη μπες συνοδηγός και φύγαμε για να αφήσουμε τα ενία στην Αγγελίνα Σταματάκη που έρχεται ευθύς αμέσως. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Εμείς, εγώ θα λείπω για επαγγελματικό ταξίδι όπως και εσύ, θα είναι λίγο ταυτόχρονη
1: η
0: φυγή.
1: Θα τα πούμε όμως σύντομα, θα είμαστε πάλι κοντά εδώ πέρα, μη φοβάστε, δεν μας πήρανε φαντάρους, θα επιστρέψουμε.
0: Εγώ πάω για καλό να ξέρετε, για εσάς το κάνω, θα επιστρέψω και θα σας πω τα νέα. Τα φιλιά και την αγάπη μας έχετε, γεια σας.

0: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Deco Geppetto. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Geppetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogeppetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλημέρα, καλημέρα, Δευτέρα σήμερα, 8η ημέρα του Ιούνιου και εμείς που είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρεούλα τις επόμενες 3 ώρες. Και ξεκινάμε με Γιώργο Σομπάνη. Κανείς δεν ξέρει.

Αυτή ήταν η Λωρίν με το τατού εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη και στον Ναυκράτιο. Είναι σήμερα της Αγίας Καλλιόπης της Μάρτυρος και του Αγίου Ναυκρατίου. Χρόνια πολλά σε όλους και εμείς πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι να το κάνω, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Είναι μια άκρος καλοκαιρινή μέρα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και θα την βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Sonic.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τι νεοφέρνει η μέρα σε χώρους, ιδέες και δημιουργίες που ξεχωρίζουν, και όλα αυτά θα τα βρείτε στην εταιρεία Σκαβολίνη. Πάνε 60 χρόνια και διατηρεί δυναμική παρουσία στο χώρο του επίπλου και του design, με εξαγωγές σε πάνω από 27 χώρες. Στις συλλογές της λοιπόν συναντάμε προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε κλασικό ύφος, σχεδιασμένες από καταξιωμένους designers και αρχιτεκτονικά γραφεία. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν σας ζητούσα να μαντέψετε ποιο είναι το πιο σημαντικό μέρος του πλανήτη μας, πιθανότητα οι περισσότεροι δεν θα απαντούσε το ωκεανός. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών και θέλω να σας πω ότι οι ωκεανοί καλύπτουν περισσότερο από το 70% της γης, παράγουν περίπου το μισό οξυγόνο που αναπνέουμε και παρόλα αυτά έχουμε εξερευνήσει μόλις ένα μικρό ποσοστό τους. Ο σπουδαίος φυσιοδίπης David Attenborough, μετά από σχεδόν ένα αιώνα ζωής και δεκαετίες εξερεύνησης του φυσικού κόσμου, λέει πως το σημαντικότερο κομμάτι του πλανήτη δεν βρίσκεται στη στεριά, αλλά βρίσκεται στη θάλασσα. Και ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα από όλο αυτό είναι ότι οι ωκεανοί έχουν τη δύναμη να ανακάψουν πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύαμε, αρκείται να τους δώσουμε την ευκαιρία κι εμείς. Μερικές φορές λοιπόν ξεχνάμε ότι κάθε δεύτερη ανάσα που παίρνουμε συνδέεται με ένα κόσμο που βρίσκεται μακριά από τα μάτια μας, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και πάμε να ακούσουμε εκεί μου.

0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτη 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, εμένα πες μου ποιος, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε τώρα στα αγαπημένα μου. Όταν μιλάμε για κόσμημα, η λεπτομέρεια κάνει πάντα τη διαφορά. Και στο κόσμημα ψυχαράκι, αυτό το γνωρίζουν πάρα μα πάρα πολύ καλά και σας το λέω έτσι από προσωπική εμπειρία. Στο κόσμημα λοιπόν ψυχαράκι θα βρείτε προσεγμένες δημιουργίες με αισθητική και ποιότητα για γυναίκες, άνδρες αλλά και παιδιά. Θα το βρείτε στην οδό 1821 και στον αριθμό 34. Και εμείς έτσι λαμπερά συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Εκείνος και εκείνος, τα λόγια κομμάτια εδώ στα Love Radio Κρήτη 102,8. Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα παρεούλα. Να στείλω τα φιλιά μου στην κυρία Αργυρό στο Λαύριο που μας έστειλε την καλημέρα τη, στο Φενάκι που μας ακούει στο γραφείο και στην Αντιγόνη που είναι σπίτι και μας ακούει. Τα φιλιά μου σε όλες και να σας πω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Δευτερούλα, είναι λίγο μετά τις 11, είναι 8η ημέρα του Ιούνιου και καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Τα έχασα λίγο γιατί είδα ότι έρχεται ένα αγαπημένο τραγούδι. Είναι πάντα επίκαιρο με έναν τρόπο αυτό το τραγούδι, κάθε χρονιά, κάθε μήνα, κάθε μέρα. Πάμε να ακούσουμε Michael Jackson.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Απόν, χιλιόμετρα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Άκουγα λοιπόν σήμερα τη Μαρία Τηλιαδάκη και το Γιάννη τον Καπνίδη που είναι καθημερινά μαζί σας από τις 6 μέχρι τις 10. Και μου έλεγαν για τις Πανελλήνιες και ότι βγήκανε κάποια από τα αποτελέσματα για την έκθεση και ότι τα παιδιά μάλλον δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι η έκθεση είναι ένα δύσκολο μάθημα από μόνο του. Είναι έτσι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι δύσκολο και να το βαθμολογήσεις. Τι θα βαθμολογήσεις, τις ιδέες ενός παιδιού και η τεχνική? Δεν ξέρω, εμένα με δυσκόλευε πάντα. Και να πούμε τώρα κάτι πολύ σχετικό και πολύ που ενδιαφέρει, κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια διακρότημα λοιπόν Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά όμως. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για γάμα λυκείου και επαναλήψεις για α και β λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ, αλλά και δημοτικό. Το διακρότημα λοιπόν είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Να πούμε και τις διευθύνσεις: Κνωσού 227 και Γερολάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 21 00 45. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Μαντό και Χαρταετό.

Αγγελίνα Σταματάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Miley Cyrus, Flowers, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγέλινα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, 4 αποφοράκια, ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, είναι μια καλοκαιρινή ημέρα. Και τώρα, εάν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού ή θέρμανσης, ο προορισμός σας είναι ένας και είναι η εταιρεία Climatologic. Βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ερωτά μου.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολόγικη λογική επιλογή.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall, Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
10: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
11: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
12: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars, I Just Might, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σήμερα ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι μου έχει μυρίσει εδώ και μέρες σπανακόριζο και μπορεί να μην είναι το πρώτο φαγητό που μας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε κάτι λαχταριστό, αλλά θέλω να σας πω ότι το σπανάκι κρύβει πολλά περισσότερα από όσο φανταζόμαστε. Ανήκει στην ίδια οικογένεια με το παντζάρι, το σέσκουλο και την κοινόα και θεωρείται ένα από τα πιο θρεπτικά φυλλώδη λαχανικά. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά συστατικά που βοηθούν τον οργανισμό, ακούστε τώρα, να αντιμετωπίζει το οξειδωτικό στρες και τις φλεγμονές, ενώ παράλληλα συμβάλλει και στην καλή υγεία των ματιών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που βρίσκεται στις λίστες των τροφών που συνδέονται με μια ισορροπημένη διατροφή. Όχι φυσικά. Οπότε αν σήμερα στο σπίτι σας μύρισε σπανακόριζο και εσάς, ίσως τελικά να είστε πολύ πιο τυχεροί από όσο νομίζετε. Να το φτιάξετε το σπανακόριζο και να το πάτε, θα σας κάνει παντού καλό. Και εμείς συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Μόνος Μου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα κάνουμε μία στάση στον κόσμο της αισθητικής, του στυλ και της έμπνευσης. Και πάμε στην εταιρεία Σκαβολίνη που εδώ και 6 δεκαετίες συνδέεται με την αισθητική και τη λειτουργικότητα στους χώρους του σπιτιού. Με παρουσία σε περισσότερες από 27 χώρες, παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με επιλογές που κινούνται από το σύγχρονο μέχρι το παραδοσιακό design. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

Αυτός ήταν ο Alex Warren, Ordinary, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τα Σαββατοκύριακα είναι για θάλασσα. Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία. Σικάντα weekend σε λίγες μέρες. Μείνετε συντονισμένοι. Και εμείς μέσα στην καλοκαιρινή διάθεση πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Αιγαίο.

0: Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, τρέμω εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr. Και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και τώρα πάμε έτσι σε ένα νέο που διάβασα το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές, αλλά κάθε φορά η άφηξή του γίνεται είδηση. Σαν γρίφος είναι αυτό. Ο λόγος λοιπόν για το θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος φέτος βρέθηκε στη Μύκονο για λίγες στιγμές χαλάρωσης μαζί με τη σύζυγό του. Και μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατά την επίσκεψή του σε γνωστό εστιατόριο του νησιού, άφησε φιλοδόρημα που έφτανε το 50% του λογαριασμού. Μία κίνηση έτσι που συζητήθηκε αρκετά. Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του NBA φαίνεται πως διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, καθώς και πέρυσι είχε επιλέξει ελληνικό προορισμό για τις διακοπές του, ενώ στο παρελθόν έχει μιλήσει με θαυμασμό για τη χώρα μας και την ιστορία της. Και πώς να μην, θα πω. Από το παρκέ λοιπόν του κόσμου μέχρι τα σοκάκια των Κυκλάδων, ο Μάικλ Τζόρνταν εξακολουθεί να τραβά τα βλέμματα όπου μα όπου κι αν βρίσκεται. Συμφωνώ και επαυξάνω και εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έχουμε να πούμε ακόμη πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
8: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
9: Mini Maggio, Mami Cool.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
12: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
13: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Δευτερούλα σήμερα, λίγο μετά τις 12, και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και εμείς εδώ ξεκινάμε με Νικηφόρο, πιο καλοκαιρινό από ποτέ.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Δημητριάδης. Σαν να μην πέρασε μια μέρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να σας πω έτσι κάτι πολύ ωραίο τώρα. Έχουν ξεκινήσει εκδηλώσεις ή ετοιμάζονται οι εκδηλώσεις, είτε αυτού του καλοκαιριού είτε του επόμενου. Λοιπόν, πάντα στο πλευρό σας βρίσκεται το Σμαραγδένιο Όνειρο και σημειώστε τι σας λέω. Προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια αλλά και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία και θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο 2810-330-370. Σμαραγδένιο Όνειρο λοιπόν, και εμείς πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Θέλα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε στον καιρό. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο και θέλω να σας πω ότι σήμερα θα είναι μια γλυκιά βραδιά από ό,τι βλέπω, έτσι. 24 βαθμούς το βραδάκι. Ωραία μέρα, έτσι, για κοκτέιλ, για ένα κρασάκι, για ό,τι, για μια βόλτα. Δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνει κάποιο μαγαζί. Λοιπόν, μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνει κάποιο μαγαζί.

0: Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Lab Radio Κρήτης 102,8 και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες με την εταιρεία Σκαβολίνη, με ιστορία 60 χρόνων που συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς, διαθέτοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 27 χώρες. Η εταιρεία προτείνει διαφορετικά κόνσεπτ για κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό, παντρεύοντας μοντέρνες γραμμές και διαχρονική αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρήγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως Γιώργο Σαμπάνη, Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass. Μπείτε τώρα στα social media του σταθμού, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία σε όλους. Και εμείς συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, χωρίς αναπνοή.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
2: Α, τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
2: Στο λαχανόκι που Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός, θα έχω βρει με τον εαυτό μου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα, αν έχετε ιδέες, έχετε και φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Στο Love Cafe ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε στο love1028.gr και να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτσι, με αυτόν τον πανεύκολο τρόπο, έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe στο Καψί Αστόρια είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα και σας περιμένει. Θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ και το δικό σας podcast ξεκινά! Για τη συνέχεια έχουμε η Ιουλία Καραπατάκη και τα κούνια για καρφιά.

Hit the road, Jack, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ακούμε Πέτρο Ιακωβίδη και σ' αγαπάω όπως είσαι.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας διδάξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου, είμαι η Ράνια Πελάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέα έως και τις 4. Είναι 2 λεπτά μετά τη μία και ξεκινάμε με Peggy Zina. Ματώνω, μας λέει η Peggy Zina, και πάμε να την ακούσουμε, ακολουθεί Teddy Swims.

Ήταν ο Teddy Swims, Hammer to the Heart, στο Love Radio Crete 102,8. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από ο Teddy Swims. Είναι Δευτέρα, περάσατε όμορφο Σαββατοκύριακο. Εγώ υπέροχο ήταν. Ελπίζω να ήταν και για εσάς. Πήγαμε στη θάλασσα. Ο καιρός ούτως ή άλλως πλέον είναι καλοκαιρινός. Και για του λόγου του αληθές, πάμε λίγο να δούμε τον καιρό εδώ σήμερα στο νησί μας. 29 βαθμοί θα φτάσει μέχρι θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια. Έχει έτσι 4 αποφόρα, αλλά είναι αμεληταία. Στο Ρέθυμνο 28 βαθμοί θα είναι μέχρι θερμοκρασία, με 4 αποφόρ και ηλιοφάνεια. Και στον Άγιο Νικόλο στους 29 βαθμούς με 5 αποφόρ και ήλιο και εκεί. Γενικά ο καιρός είναι καλός από εδώ και πέρα, οπότε ξεχυθείτε στις παραλίες, ξέρετε εσείς. Νατάσα Αποφέλιο και Μανώλης Φάμιλος τώρα για τη συνέχεια. Όλα είναι μπροστά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος, χίλια σπίρτα, Λαβρίδιο Κρήτης, 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και τώρα πάμε να σας πω για τον μεγάλο διαγωνισμό μας εδώ πέρα, για το καλοκαίρι. Σας έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, να ξέρετε. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, όπως είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, η Ελένη Φουρέιρα, ο Στάλιος Ρόκος, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Θοδωρής Φέρης, η Λίλα, με ένα μόνο pass. Απλά μπείτε στα social του σταθμού, Love Radio Crete στο Instagram, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν διπλά Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Και εκτός από αυτό, να ξέρετε, και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία. Σικάντα Weekend σε λίγες μέρες έρχεται, μείνετε συντονισμένοι. Ακούμε Michael Jackson τώρα για τη συνέχεια και Billie Jean.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
6: Λιοντομίτσο, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σα. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σα καλούμε. Θα θέλαμε να μα ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσο.
6: Βεβαίω. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατο Λιοντομίτσο. Με κλειστά μάτια.
9: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
10: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρεντίο Κρήτης 102,8. Ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και από τη Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τους Έλληνες και τις διακοπές τους για φέτος εδώ στην Ελλάδα. Λιγότερες είναι οι μέρες που πάνε διακοπές οι Έλληνες. Επιλέγουν πιο οικονομικές επιλογές. Μόνο το 50% των Ελλήνων σχεδιάζει να κάνει φέτος διακοπές. Η τάση που επικρατεί είναι αυτή των οικονομικότερων επιλογών. Είτε αυτό σημαίνει πως θα ξοδέψουν λιγότερα, είτε πως θα μείνουν λιγότερες μέρες στον προορισμό που έχουν επιλέξει. Σύμφωνα με έρευνα, από όσους σχεδιάζουν διακοπές, το 42% υπολογίζει να απουσιάζει από 4 έως 7 ημέρες, ενώ η πλειοψηφία του κοινού επιλέγει τις εξωτικές κατοικίες. Συγκεκριμένα, το 35% θα μείνει σε δικό του εξοχικό και το 18% θα φιλοξενηθεί σε σπίτι φίλων ή συγγενών. Γενικά, υπάρχει θέμα με τα οικονομικά, οπότε από το καθόλου καλύτερα και αυτό θα πω εγώ. Ακούμε Whitney Houston, Saving All My Love For You.

0: 8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και κάπου εδώ αρχίζει να μυρίζει θάλασσα, λεμόνι και φρεσκοψημένο ψάρι. Στην πόλη του Ηρακλείου το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει για την προσέγγιση του στα θαλασσινά. Από φρέσκα στρίδια μέχρι ιδιαίτερα μαγειρεμένες καραβίδες, κάθε επιλογή διατηρεί τη φυσική γεύση της θάλασσας. Η ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα και τη δημιουργικότητα χαρακτηρίζει συνολικά την εμπειρία. Θα το βρούμε στη Λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο για κρατήσεις 28 10 30 07 79.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
4: Center. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα. Σε επιλεγμένους κωδικούς Club for Paws, φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας Cat Leader και Imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.

Ήταν ο Στέφανος Κορκολής και η Κωνσταντίνα στους 5 ανέμους, Λαύρη Διοκρίτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ώρα κοντεύει 2. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί επιστρέφω σε λίγο να σας πω τι λένε τα άστρα για τα 12 ζώδια αυτής της εβδομάδας. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ω.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαποτιέ.
16: Hello, I'm Sam Smith.
17: This is Elton John.
18: Hey guys, it's Bruno Mars.
19: This is Alicia Keys.
1: Hey, what's up, this is John Legend.
3: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου, 2 η ώρα ακριβώς. Μαζί μας και το εστιατόριο Καστέλα. Ακούμε Summer Sun από

Ήταν η Άννα Βύση, είναι αστείο. Το ακούσατε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και από τα αστεία τώρα πάμε στα σοβαρά. Πάμε στις προβλέψεις των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα ξεκινάει με αρκετή αισιοδοξία, με συνέστημα και έντονες εξελίξεις στα προσωπικά για όλα τα ζώδια, να ξέρετε. Πάμε όμως να δούμε ένα-ένα. Ξεκινάμε με τον Κριό. Οικονομικές εξελίξεις και θετικά γεγονότα στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά οι συζητήσεις με συγγενικά πρόσωπα, να ξέρετε, χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς. Επίσης, ξεκινάει μια περίοδος ερωτικών ευκαιριών για εσάς, Κρύοι. Πάμε στους Σταύρους. Μηνύματα, συζητήσεις και νέες γνωριμίες, ιδιαίτερα από το διαδίκτυο, φέρνουν εξελίξεις. Ένα κρυφό παρασκήνιο που σου δημιουργεί ενόχληση τώρα αποκαλύπτεται. Δίδυμοι, έρχεται ένα εντυπωσιακό νέο στο εισόδημά σας και ανοίγει ο δρόμος και για νέες οικονομικές συμφωνίες. Καρκίνος, κάτι πολύ δυνατό συμβαίνει στα ερωτικά σας, φέρνοντας αγάπη και ραυνοβόλους έρωτες αλλά και επανασυνδέσεις. Πάρα πολύ ωραία. Λέων, μυστικά συναισθήματα, παρασκήνιο και αποκαλύψεις σε απασχολούν, Λέων, αυτή την περίοδο. Η γοητεία σου βέβαια ανεβάζει οι στροφές και το ερωτικό παιχνίδι μόλις ξεκινάει. Παρθένος, μια ερωτική γνωριμία μέσα από το φιλικό σου περιβάλλον έχει όλες τις προδιαγραφές για να σε ενθουσιάσει, Παρθένε. Κοινωνικοποίηση και διασκέδαση βρίσκονται σε εξαιρετικά επίπεδα. Πάρα πολύ ωραία. Τα πρώτα έξι είπαμε, επιστρέφουμε για να πούμε τα υπόλοιπα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το Γιώργο Σαμπάνη στο υπέροχο «Τι θέλω εγώ με σένα», αποκλειστικά εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Ακούσαμε DJO 8 of Beginning στο Love Radio Crete 102,8. Επιστρέψαμε εδώ να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα 6 ζώδια για αυτή την εβδομάδα και πάμε στους ζυγούς τώρα. Μία σημαντική επαγγελματική εξέλιξη επιβραβεύει τις προσπάθειές σας, φέρνοντας οικονομικό όφελος αλλά και αναγνώριση. Επίσης, ξεκινάει μία πιο διασκεδαστική και εξωστρεφής περίοδος μέχρι τα τέλη του μήνα για τους ζυγούς. Σκορπιοί, νέα σχέδια, ταξίδια και επαγγελματικές προοπτικές ανοίγουν την όρεξη για αλλαγές, ενώ ένα ερωτικό θέμα γίνεται πιο έντονο αλλά και απρόβλεπτο. Τοξότες, μείνετε μόνο στο να απολαύσετε το πάθος στα προσωπικά σας. Μη μιλάτε, δεν είναι απαραίτητο. Τα πολλά λόγια και οι υπερβολικές αναλύσεις μπορούν να φέρουν μπερδέματα. Πάμε στους εγώκερους. Μία από τις καλύτερες περιόδους για τα αισθηματικά σας, φέρνοντας ανανέωση, μπορούν να φέρουν μπερδέματα.

Τέλος μια εβδομάδα που θα θυμάστε με σπάνια ερωτική εύνοια. Τι γίνεται στα ερωτικά, βρε παιδιά, αυτή την εβδομάδα? Η δημιουργικότητα σας απογειώνει. Προσοχή στις οικονομικές σπατάλες για διασκέδαση. Αυτά για αυτή την εβδομάδα ήταν τα ζώδια. Πολύ έρωτας. Γενικά έρχεται καλοκαίρι και νομίζω τώρα ότι είναι ερωτικότατοι αυτοί οι μήνες. Ακούμε για τη συνέχεια Θάνο Πετρέλη και το αίμα μου.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Συνεχίζουμε τώρα με γεύση καλοκαιριού και πάμε σε μια πρόταση που θα σας ανοίξει την όρεξη. Το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για όσους εκτιμούν τη φρεσκάδα αλλά και την ποιότητα. Η φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τοπικούς ψαράδες, εξασφαλίζοντας πρώτες ύλες υψηλού επίπεδου. Τα πιάτα συνδυάζονται με γεύση και δημιουργικότητα, με αποτέλεσμα ένα μενού που διατηρεί χαρακτήρα αλλά και συνέπεια. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπε στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
7: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Ακούσαμε Teddy Swims και The Doors στο Love Radio Crete 102,8. Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και έκλεισαν και οι πόρτες των πανελλαδικών εξετάσεων. Πλέον οι μαθητές είναι σε θέση να μπορούν να απολαύσουν το καλοκαίρι τους. Και πάμε τώρα να πούμε και κάτι που ενδιαφέρει αρκετούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν ανοίξει οι εγγραφές και για καλοκαίρι αλλά και για χειμώνα, με εντατικά τμήματα για την τρίτη λυκείου, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, επάλη και δημοτικό. Έχει και summer camp. Εκεί γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση, γιατί η σωστή προετοιμασία για τους μαθητές είναι πολύ σημαντική. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810 21 00 45, τα φροντιστήρια διακρότημα. Για τη συνέχεια έρχεται ο Σάκης Ρουβάς, «Δεν έχει σίδερα η καρδιά».
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει, δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει, χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

0: Αύριο Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτησε iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη. Και menfashion.gr.

0: Ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Εσπρέσο στο Love Radio Crete 102,8 και από τις γεύσεις του Εσπρέσο πάμε τώρα λίγο στους ήχους. Κάποιοι ήχοι φαίνεται να χαλαρώνουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο σχεδόν αμέσως. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι ορισμένοι φυσικοί ήχοι προκαλούν έτσι κάποια σταθερά συναισθήματα ηρεμίας, άνεσης, συγκέντρωσης και ευχαρίστησης, επειδή ο εγκέφαλός μας έχει εξελιχθεί να ανταποκρίνεται σε θετικά σε αυτούς. Κάποιοι ήχοι από αυτούς είναι η βροχή, όπως η βροχή να χτυπάει σε ένα παράθυρο ή σε μία στέγη, τα κύματα της θάλασσας, το γουργούρισμα της γάτας, το περπάτημα στο φρέσκο χιόνι, ο ήχος της φωτιάς ή ο ήχος του κρύου ποτού όταν σερβίρεται εκεί με τα παγάκια. Όλοι αυτοί οι ήχοι κάποιους ανθρώπους τους ηρεμούν. Βέβαια είναι και κάποιοι άλλοι, όπως ο ήχος του πληκτρολογίου, το είπα επιτέλους, όπου τους συγκαταλέγουν στους ήχους που ηρεμούν. Εμένα βέβαια μου φαίνεται πολύ εκνευριστικός ο συγκεκριμένος ήχος, το να ακούω να πληκτρολογείς ή να ακούω το κινητό να χτυπάει εκεί την ώρα που γράφεις. Αλλά τέλος πάντων επιστήμονες είναι αυτοί, έχουν κάνει έρευνες. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ήταν η Δέσποινα Βανδύ, όλα οδηγούν σε σένα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ώρα κοντεύει 3. Έχουμε ακόμα μία ώρα που να είμαστε παρέα. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας πω ποιοι θεωρούνται οι πιο όμορφοι άντρες στον κόσμο. Μα θα μάθετε σε λίγο.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
8: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
7: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
10: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Δευτέρα και σήμερα 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα, είναι ένα λεπτό μετά τις 3. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, θα είμαστε για μία ώρα ακόμα παρέα μαζί με το εστιατόριο Καστέλα.

Ήταν η Άννα Βύση με αγάπη από μένα για σένα. Love Radio Κρήτης 102,8. Λοιπόν, η ομορφιά είναι υποκειμενική, αλλά ορισμένες φορές και ορισμένες χώρες φαίνεται να αποκτούν φήμη για το ότι βγάζουν όμορφους ανθρώπους, έτσι που τραβούν τα βλέμματα όπου και αν πηγαίνουν. Μία τέτοια χώρα είναι η Ισπανία, όπου βρίσκεται τακτικά στις κορυφές θέσεις παγκοσμίως για τους ωραίους άντρες που έχει εκεί. Από τη Μαδρίτη μέχρι τη Βαρκελόνη, οι Ισπανοί άνδρες συχνά επενούνται για την ομορφιά τους, για το γούστο τους, στη μόδα, έτσι, στον ντύσιμό τους, αλλά και τη φυσική τους αυτοπεποίθηση. Φυσικά κάθε χώρα έχει τα δικά της μοναδικά πρότυπα ομορφιάς, γι' αυτό και τέτοιες κατατάξεις προκαλούν διάφορες συζητήσεις πάντα. Αυτό που ένας άνθρωπος θεωρεί ελκυστικό μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό από τις προτιμήσεις κάποιου άλλου. Αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο οι περισσότεροι μπορούν να συμφωνήσουν, είναι ότι η αυτοπεποίθηση, η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας θα έχουν πάντα μεγαλύτερη σημασία από την εξωτερική εμφάνιση και μόνο. Ακούμε Lady Gaga και Bruno Mars τώρα για τη συνέχεια. Die with a smile.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Ήταν η Έλενα Παπαρίζου με το φιλί της ζωής στο Love Radio Κρήτης 102,8 και άλλοι έχουν βρει το φιλί της ζωής, άλλοι έχουν βρει το σύντροφο της ζωής τους, και αν είστε από αυτούς και ετοιμάζεστε για αυτή τη μεγάλη μέρα που θα ενωθείτε και θα γίνετε ένα και ψάχνετε έναν χώρο που να συνδυάζει κοψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Είναι ένας πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Μπορείτε να καλέσετε στο 694-837-1397 να κλείσετε το ραντεβού σας, να πάρετε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, για παράδειγμα.

0: Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρονέψιλον που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωση πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακή εκπαίδευση. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο και εσείς.

0: ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
2: Όλη μέρα.
3: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
4: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Νίνο και η Ζόζεφιν στο υπέροχο ντουέτ που μας έχουν χαρίσει. Τι κάνεις στο Λαύριο Διοκρήτης 102,8. Είμαι και η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, να μην ξεχνιόμαστε. Και τώρα θα σας πάω στην Ιταλία, όπου η Ιταλία πλέον αναγνωρίζει ότι τα κατοικίδια είναι μέρος της οικογένειας. Και έτσι βγήκε ένας ιταλικός νόμος όπου μπορείς πλέον να πάρεις έγκυρη δικαιολογημένη άδεια πληρωμένη από τη δουλειά σου όταν το κατοικίδιό σου είναι άρρωστο και χρειάζεται τη φροντίδα σου. Το μέτρο αυτό επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να απουσιάζουν από την εργασία τους προκειμένου να φροντίσουν το άρρωστο σκυλάκι τους, γατάκι τους, ό,τι κατοικίδιο και αν έχουν, χωρίς να ανησυχούν και για την απώλεια του εισοδήματός τους. Η ρύθμιση αυτή, ωστόσο, αφορά εργαζομένους που διαθέτουν καταχωρημένο κατοικίδιο και στοχεύει και στη δημιουργία καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την υγεία των ζώων συντροφιάς. Με αυτή την πρωτοβουλία, η Ιταλία συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες που αναγνωρίζουν επίσημα τον σημαντικό ρόλο που έχουν τα κατοικίδια στη ζωή των ανθρώπων, ιδιαίτερα σε περιόδους ανάγκης και έκτακτων περιστατικών. Μπράβο, θα πούμε στην Ιταλία, και ελπίζουμε να ακολουθήσουν και στη συνέχεια και άλλες χώρες με τέτοιους νόμους. Προς το παρόν, εμείς θα πάμε σε μουσική και Αντώνη Ρέμο, που μας λέει ότι δεν τελειώσαμε.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ένα μέρος που ξέρει να σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Αν αγαπάτε τα θαλασσινά όπως εγώ, αξίζει να μάθετε για το εστιατόριο Καστέλα. Συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά και τα πιάτα τους δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά είναι και γεμάτα φαντασία. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ακούσαμε Θοδωρή Φέρη, όνειρο θα είναι ξανά στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω τώρα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που διάβασα εδώ στα social για μια γυναίκα η οποία είναι εδώ, στην Κρήτη μας, στο Ρέθυμνο νομίζω είναι καθηγήτρια πιάνου, Ελευθερία τη λένε, και εδώ και χρόνια κρατάει ζωντανή μια οικογενειακή παράδοση που έμαθε από τη γιαγιά της. Κάθε εβδομάδα φτιάχνει χειροποίητα κουλούρια Κωνσταντινούπολης, μια συνταγή που έχει ρίζες από τα βυζαντινά χρόνια και τα μοιράζεται με ανθρώπους που δεν τους ξέρει. Τι κάνει συγκεκριμένα? Κάθε Παρασκευή προσφέρει δωρεάν δεκάδες κουλούρια σε καφετέρειες σε Χανιά και Ρέθυμνο και εκείνοι με τη σειρά τους τα χαρίζουν στους πελάτες τους. Είναι μια απλή πράξη καλοσύνης που αποδεικνύει ότι η χαρά μεγαλώνει όταν μοιράζεται και η Ελευθερία το έχει δηλώσει έμπρακτα αυτό. Ακόμη και το περιτύλιγμα κρύβει μια ιστορία που έχουν τα κουλούρια. Τα κουλούρια τυλίγονται σε αντίγραφα σελιδών της εφημερίδας Ταχυδρόμος που εκδιδόταν στην Κωνσταντινούπολη το 1898. Αυτό είναι μια όμορφη υπενθύμηση ότι η παράδοση, η μνήμη και η προσφορά μπορούν να περάσουν από γενιά σε γενιά και να φτάσουν μέχρι το τραπέζι μας. Και τώρα ακούμε Γιώργο Σαμπάνη από τον ουρανό.

Στα χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Ήταν ο Phil Collins, Easy Lover, στο Love Radio Crete 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία και η ώρα κοντεύει 4, οπότε θα δώσω σκητάλι στο Χάρη Γάρε Φαλάκη να σας κάνει παρέως και τις 7. 7 με 10 η μοναδική Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι μία η ώρα εδώ, στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να κάνετε τη βόλτα σας, να ξεκουραστείτε, να φροντίσετε τους εαυτούς σας. Φιλιά πολλά και τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Έχεις πάρε δώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτησε iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Love Pass.
0: Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Παίρνουμε σκυτάλι από τη Ράνια Μπιλάλη. Μαζί θα είμαστε και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις μέχρι και τις 7. Άρης Γαρεφαλάξη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, δευτερούλα σήμερα, 8 του μήνα.

Billy Eilish και Birds of a Feather εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σήμερα. Καλή εβδομάδα θα πω, αν και είμαστε πλέον στο απογευματάκι της πρώτης μέρας της Δευτέρα σήμερα, ο Ιούνιος είναι εδώ παρέα μας. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σήμερα τελείωσαν και τα βασικά μαθήματα των πανελλαδικών, να το πω σωστά, εξετάσεων με ιστορία, φυσική και οικονομία. Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στους υποψηφίους. Και είναι πολύ όμορφο όταν βλέπουμε παιδιά τα οποία παλεύουν για τα όνειρά τους. Έρχονται όμως και άλλα μαθήματα, κάτι ειδικά μαθήματα, ακριβώς δεν τα ξέρω καλά. Και φυσικά συνεχίζονται οι εξετάσεις για γυμνάσια και λύκεια, νομίζω, τα ενδοσχολικά μαθήματά τους. Όπως και να έχει, είμαστε στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, οπότε καλό καλοκαίρι θα ευχηθούμε. Και μετά το καλοκαίρι έρχονται ωραία πράγματα, γιατί έχουμε και μπάνια, έχουμε και βόλτες, έχουμε και διακοπές, έχουμε και πολύ πολύ Αιγαίο. Έρχονται και εκπομπές από παραλίες της Κρήτης, η Κάντα. Φυσικά τα Σαββατοκύριακά μας επιστρέφουν εκεί και ξέρετε, μεγάλη χαρά την έχουμε. Φτιάξτε καφεδάκι και έλατε στην παρέα μας και σήμερα, απόγευμα Δευτέρας. Συνεχίζουμε με

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτές είναι οι μελισσούλες που είναι αλλού. Εμείς είμαστε εδώ, στη θέση μας κανονικότατα. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και σαν σήμερα στις 8 του Ιούνιου το 1870 φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Charles Dickens. Και εμένα αυτό με πάει πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν στα αγγλικά, όταν πήγαινα τότε μικρό παιδάκι, μας είχαν βάλει να διαβάσουμε ένα... ποιο ήταν το «Μεγάλες προσδοκίες» του Κάρολου Ντίκενς. Στα αγγλικά με είχε σοκάρει το ότι εγώ έπρεπε να διαβάσω βιβλίο στα αγγλικά, μιας που ούτε στα ελληνικά ήμουν πολύ διαβαστερός σε αυτά. Φυσικά έργα όπως Oliver Twist, όπως Christmas Carol είναι δικά του, είναι πολύ σπουδαίος συγγραφέας και επηρέασε και ολόκληρες γενιές Άννα. Φυσικά έργα όπως Oliver Twist, όπως Christmas Carol είναι δικά του, είναι πολύ σπουδαίος συγγραφέας και επηρέασε και ολόκληρες γενιές αναγνωστών. Σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή η δικιά μας η Ζόρζ Σαρή,

βρουν ένα χόμπι. Τι θέλουμε, ζωγραφική, θέλουμε γλυπτική. Έχει έρθει πολύ στο παιχνίδι γλυπτική. Θέλουμε μουσική, όπως είπα, θέλουμε διάφορα. Όλα υπάρχουν. Θα συνεχίσουμε με Ειρήνη Καρά και Φέιμ και σήμερα μαζί σας ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης μέχρι και τις 7 παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και διαδικτυακά μέσα από το Love 1028

0: 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόφρεσκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810-37-1370 είτε στη Λεβίνου και Κονδυλάκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτη 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 έχουν βγει οι πρώτες φήμες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, νομίζω ότι είδα το Σάββατο. Η Ελένη Φουρέιρα σχολίασε την Τάρα και την νίκη της στη Eurovision, λέγοντας ότι το περίμενε γιατί φαίνεται ένα κορίτσι με τσαγανό. Και φήμες θέλουν την Ελένη Φουρέιρα να είναι η επόμενη συμμετέχουσα στην Eurovision για την Ελλάδα. Έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θα ήθελε να είναι στην Ελλάδα, να την εκπροσωπήσει κάποια στιγμή. Και γιατί όχι να μην πάει στη Βουλγαρία του χρόνου. Εντάξει, νομίζω είναι ακόμα πολύ πρόημες οι φήμες. Έχουν βγει τα πρώτα από τα fan club το ποιον θα θέλαμε να δούμε στη Eurovision του χρόνου. Έχουν αναφερθεί πολλά ονόματα και φυσικά νομίζω ότι η Ελένη Φουρέιρα θα είναι πραγματικά ιδανική. Μέχρι τότε έχουμε καιρό, ωστόσο μπορούμε να την απολαύσουμε φέτος στο Ηράκλειο. 3 Αυγούστου έρχεται στο Παγκρίτιο με μια συναυλία μοναδική. Λάτρης του νησιού μας αυτό το κορίτσι, το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές και μέσα από συνεντεύξεις της εδώ στο

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

Υπέροχη είπε και η Ζήνα, εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. 8 του μήνα σήμερα Δευτερούλα. Καλή εβδομάδα θα ευχηθώ ξανά. Είναι εβδομάδα καλοκαιρινή. Και σαν σήμερα στις 8 του μήνα του 1930, η Ερμού στην Αθήνα γεμίζει έτσι ασφυκτικά με κόσμο που σειρέει για να δει από κοντά την κυρία Διπλαράκου, την πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε τον τίτλο της Miss Ευρώπη. Αλίκη Διπλαράκου, ομορφιά της εποχής πραγματικά. Ο ενθουσιασμός είναι λίγο τόσο μεγάλος που πρόκειται να γίνει ένα κυκλοφοριακό χάος εκείνο τον καιρό. Και φυσικά η συγκοινωνία σταμάτησε. Στο κέντρο της Αθήνας ήταν σταματημένα όλα γιατί εμφανίστηκε ξαφνικά στην Αθήνα η Αλίκη Διπλαράκου. Φανταστείτε τότε πόσο έντονο ήταν όλο αυτό το πράγμα που συνέβαινε στη χώρα. 1930, 100 χρόνια νωρίτερα. Μεγάλες στιγμές έχει ζήσει αυτή η χώρα. Η ελληνική ομορφιά βγαίνει και ξαναβγαίνει συνέχεια προς τα έξω. Και νομίζω ότι είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστές.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και αν το κατοικίδιό σας είναι και αυτό μέλος της δικής σας οικογένειας, τότε σίγουρα του αξίζει το καλύτερο. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για κάθε μικρό μας φιλαράκι. Και υπηρεσίες grooming για να είναι πάντα περιποιημένο και στυλάτο. Petsamolis.gr και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
8: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh σνακ. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε αυτούς που έχουν συντονιστεί τώρα. Καλησπέρα και σε αυτούς που είναι ήδη εδώ. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Δευτερούλα, σήμερα 8 του Ιούνιου. Συνεχίζει τούτος ο μήνας ακάθεκτος. Δεν τον σταματάει τίποτα.

Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 για τις επόμενες δύο ρίτσες παρεούλα. Μέσα από το love1028.gr μας παίρνετε οπουδήποτε και αν θέλετε να πάτε, όσο μακριά για να αυτό είναι. Kate Bush για τη συνέχεια και Running Up That Hill. Απολαύστε το.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτός είναι ο Νικηφόρος και το χαμόγελό σου. Πάντα έτσι συναισθηματικός και ρομαντικός αυτός ο άνθρωπος. Εμείς τον ακούσαμε και τον απολαύσαμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το διαγωνισμό μας Love Pass και φέτος. Για ακόμα μία χρονιά το Love Radio Crete 102,8 σας κάνει ένα τεράστιο δωράκι. Είσοδο σε πολλές συναυλίες. Γιατί για εμάς εδώ δεν παίρνουμε εισιτήριο για μία συναυλία, αλλά παίρνουμε εισιτήριο για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού, τις ωραίες, τις μεγάλες. Όπως η Ελένη Φουρέιρα, όπως ο Στέλιος Ρόκος, όπως ο Γιάννης Κότσιρας, ο Θοδωρής Φέρης, η Λίλα και ο Γιώργος Σαμπάνης. Αν τώρα κι εσείς μάλλον θέλετε αυτό το εισιτήριο που θα σας βάλει σε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού, το μόνο που χρειάζεται είναι να επισκεφτείτε τα social media του σταθμού μας, να ακολουθήσετε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού, που λογικά θα ακούσουν και το επόμενο τραγούδι. Είναι Γιώργος Σαμπάνης και δεν με αγαπούσες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πάντα ο Γιώργος Σαμπάνης κάνει υπέροχες συναυλίες στο Ηράκλειο. Μεγάλη αγάπη του έχουμε, το ξέρετε πολύ καλά. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Save your tears εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σήμερα Δευτέρουλα 8 του Ιούνιου. Και σήμερα έρχομαι με την πρώτη παγωμένη ιδέα της ιστορίας. Που δεν ξεκινάει τώρα χθες. Προχθές καταλαβαίνετε ότι το πρώτο παγωτό ξεκίνησε πολύ πριν καν ξεκινήσει το ψυγείο. Οι άνθρωποι ήδη λάτρευαν το κρύο στην αρχαία την Περσία και στην Κίνα περίπου 2.000 χρόνια πριν. Αναμίγνυαν χιόνι από τα βουνά με μέλι, με φρούτα, με γάλα και δημιουργούσαν τα πρώτα πρωτόγωνα παγωτά, να το πούμε καλύτερα. Δεν ήταν όμως, λέει, το παγωτό, ή όπως το ξέρουμε, ήταν η αρχή μιας ωραίας ιδέας. Το φαντάζομαι λίγο πιο νεροζούμι, αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι από κάπου ξεκινάνε οι ιδέες και καταλήγουν στα υπέροχα, τα δροσιστικά, τα απολαυστικά, τα παγωτάκια. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς ένα ωραίο παγωτάκι, εδώ στο Love Cafe στο κέντρο της πόλης μπορείτε να απολαύσετε από μια μεγάλη, έτσι, ποικιλία γεύσεων που είναι όλα πεντανόστιμα. Και μια βαφλίτσα και ένα σοκολατάκι από κάτω. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τραβιούνται. Ένα καφεδάκι μπορούμε να το πιούμε παρέα και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο κέντρο της πόλης. Στο ισόγειο του ξενοδοχείου Αστόρια, από τη μεριά της Σαπουτιά, από την πίσω μεριά, μπαίνετε και βρίσκετε το υπέροχο Love Cafe μας. Στέλιος Δρόκος για τη συνέχεια και έμεινα εδώ. Κάποιο βράδυ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εδώ στο Love Radio Κρήτης. Οφίλια λοιπόν, τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο, βγαίνει μέσα στα τσάρτς ως ένα από τα πιο έτσι αναγνωρίσιμα πλέον τραγούδια της, αν και είναι σχετικά καινούριο. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ, Δευτερούλα σήμερα. Εμείς απολαμβάνουμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο εδώ, μόνο στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Κάτι πολύ όμορφο που έγινε λίγες μέρες πριν και θέλω λίγο να το συζητήσουμε, είναι μια μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού που έγινε στο Ηράκλειο, εδώ στο Νετικό Λιμάνι. Το Σάββατο λοιπόν από τις 10.30 το πρωί δεν το πήρα έτσι, δεν το είδα. Παρ' όλα αυτά όμως είδα στα social media έτσι δημοσιεύσεις και χάρηκα πάρα πολύ. Δίτες έχουν πέσει στα νερά του λιμανιού και ανέσυραν από το βυθό κάθε λογής σκουπίδια. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που λέγαμε και εδώ στο ραδιόφωνο. Διοργανώθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο, τον Οργανισμό Λιμένος και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου. Ενώ συμμετείχαν και τοπικοί φορείς, σύλλογοι και επαγγελματίες, οι οποίοι συνδράμουν πάντα εθελοντικά σε αυτή την σημαντική προσπάθεια. Μπράβο που γίνονται τέτοια πράγματα, μπράβο στους διοργανωτές και σε όλους, εννοείται και όλες, που συμμετείχαν. Είναι σπουδαίο να αγαπάμε το περιβάλλον μας. Και στα επόμενα με το καλό θα ευχηθώ εγώ. Καλησπέρα σε αυτούς που έχουν συντονιστεί τώρα. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, είναι μαζί σας ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και θα είμαστε έως και τις 7. Πάμε για σάκι ρουβά.
1: Και

0: Καλησπέρα, Φαλέξη, μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestica Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestica σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1,29 €. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού, 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες, 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης, 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό, 10,90 €, ή υπέρδιπλο, 11,90 €.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
3: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
10: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

Λιούις Καπάλτη και Someone You Loved εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Σήμερα μιλάμε για διάφορα έτσι, για διάφορες πρωτιές. Έτσι το παγωτό φυσικά έχει την τιμητική του, διάφορα που δεν ξέραμε γι' αυτό. Ο Μάρκο Πόλο και το παγωτό ταξίδι λοιπόν. Ένας από τους πιο διάσημους τρίλους λέει ότι ο Μάρκο Πόλο έφερε στην Ευρώπη τεχνικές για έτσι παγωμένα γλυκάκια από την Ανατολή. Πολλοί ιστορικοί δεν συμφωνούν απόλυτα. Η ιστορία όμως δείχνει έτσι κάτι πολύ σπουδαίο. Ότι το παγωτό ξεκίνησε να είναι από νωρίς ένα γλυκό το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ και αγαπιέται μέχρι και σήμερα. Ένα ταξιδιωτικό γλυκό που πέρασε σύνορα, πέρασε αυτοκρατορίες, πέρασε διάφορες κουζίνες, μέχρι φυσικά να γίνει ευρωπαϊκή απόλαυση. Και από τότε μέχρι και σήμερα είναι στις καρδιές μας, εννοείται. Εξαιρετικό παγωτό θα βρούμε και στο Ηράκλειο, είναι απόγευμα Δευτέρας. Μπορούμε να κάνουμε τις βόλτες μας παντού και να φάμε ένα παγωτάκι μαζί με αγαπημένα πρόσωπα, γιατί στην τελική αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι τόσο το παγωτό όσο η παρέα που θα το φάμε. Εμείς εδώ παραμένουμε μαζί στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και συνεχίζουμε με υπέροχο Νίκο Απέργη και αυτά τα

0: Love Radio Crete 102,8. Μεταδίδουμε για εσάς τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ παρέα αυτό το απόγευμα. Και σήμερα μιλάμε για εκείνους που μας περιμένουν πάντα με χαρά πίσω από την πόρτα, κουνώντας αυτή την ουρίτσα. Ξέρετε, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε premium τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ και οτιδήποτε χρειαζόμαστε για το κατοικίδιό μας για να είναι υγιές και χαρούμενο. Γιατί δεν μας νοιάζει μόνο το ζιν, αλλά και το εφ-ζιν. Αγορές εύκολα και online στο petsamolis.gr, είτε τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Πλατάκης, με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
10: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
11: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης και σήμερα μαζί σας. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 8 του Ιούνιου. Και εμείς θα πάμε μαζί για την επόμενη ωρίτσα. Σωστά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Να στείλουμε μια γλυκιά καλησπέρα και σε όσους έτσι επισκέπτονται τους όμορους νομούς και είναι στον δρόμο τώρα και κάνουν τις βόλτες τους. Το Λασίθι, το Ρεθινάκι, τα Χανιά έχουν πολλά ωραία πράγματα να δώσουν και φέτος. Πάμε για Παν Παν και Ανισόπεδη Δίσκο.

Αντώνης Ρέμος και Έλα να με τελειώσεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. 30 χρόνια κλείνει αυτός ο άνθρωπος φέτος στη δισκογραφία. Καταλαβαίνετε ότι έχει χαρίσει πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια και πολλές στιγμές. Μάλιστα, έχει τραγουδήσει και τις στιγμές τώρα που το σκέφτομαι. Σε όλους εμάς που τον έχουμε απολαύσει και έχουμε μαζί του ερωτευτεί, έχουμε μαζί του χωρίσει, έχουμε μαζί του περάσει όμορφα, έχουμε μαζί του περάσει δύσκολα. Έχει να δώσει πολλά ο Αντώνης Ρέμος. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει, σήμερα μιλάμε για παγωτάκια. Γιατί η Δευτέρα μπορεί να ξεκινήσει με ένα νόστιμο παγωτό. Στη Ρώμη, λέει φυσικά, ο αυτοκράτορας Νέρονας λέγεται ότι έστελνε σκλάβους στα βουνά για να του φέρουν χιόνι, το οποίο ανακάτευε μαζί με μέλι και φρούτα. Οπότε φυσικά και στη Ρώμη ένα παγωτάκι το τρώγανε. Ήταν αυτό το, σαν να λέμε, αρχαίο. Σορμπέ, να το πω. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια πολυτέλεια για λίγους τότε το παγωτό. Δεν ήταν έτσι ευκολάκι, γιατί το χιόνι κάπως έλειωνε. Οπότε ο σκλάβος δεν θα το τρώγε μόνος του, θα το τρώγε ο Νέρονας στο παγωτό. Ολίβια, την για τη συνέχεια.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: φοβάμαι.
1: Δεν θέλω, βρε, Νατάσα μου, να φοβάσαι καθόλου, αγάπη μου γλυκιά. Ετοιμάζεται να τραγουδήσει με τον Νίκο Απέργη, Νατάσα Θεοδωρίδου, φέτος. Δεν ξέρω αν δεν έχω δει για στάση στο Ηράκλειο, αλλά είμαι σίγουρος ότι όπου και αν παίξουν θα είναι κάτι πολύ, πολύ δυνατό και ξεσηκωτικό. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, εντάξει, έχει αποδείξει πολλά χρόνια το πόσο σπουδαία καλλιτέχνηδα είναι. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει μαζί σα είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης, κάτι το οποίο μου θύμισε πριν λίγο ο φίλος μου ο Νίκος και σκεφτόμουν λέω, να το πω και στους ακροατές. Είναι το ότι προχθές την Κυριακή, ήταν το Σάββατο, δεν θυμάμαι. Που έκανα μία βόλτα στο κέντρο, περνούσε και έβλεπε έναν Κινεζούλη να προσπαθεί να φάει ένα μπιφτέκι να το κάνει τύπου σαν μπέργκερ, ο οποίος δεν το καταφέρνει και προσπαθούσε έτσι να βάλει πάνω στο ψωμάκι, το κανονικό ψωμί, ψωμί του μπέργκερ, το μπιφτέκι του και δυσκολευόταν και κάπως δεν μπορούσε να το πιάσει και πώς να το φάει. Και σκεφτόμουν ότι κάπως έτσι θα σκέφτονται και αυτοί οι Κινέζοι όταν εμείς πάμε να φάμε με τα ξυλάκια. Καταλαβαίνετε, που όλοι κάπως τα έχουμε πιάσει σαν να είναι δύσκολο, το πιο δύσκολο πράγμα του κόσμου. Και για μένα προσωπικά είναι το πιο δύσκολο πράγμα του κόσμου, ή έστω ένα από αυτά. Δεν ξέρω, αφού υπάρχει το πιρούνι, για ποιο λόγο έχουν μπει τα ξυλάκια στην κουλτούρα των ανθρώπων. Υπάρχει ένα ωραιότατο πιρουνάκι, πιρουνίζεις, βάζεις στο στόμα σου τίμια. Ωραιότατο. Κλείσε τα μάτια, τραγουδούν οι ονειράμα, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από

0: Ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτησε iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, cat litter και imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
8: Σωστά συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με το Χάρη Γαρεφαλάκη. Στα Pet Shop Samolis έχουν ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό μας σε 10 σημεία σε όλη την Κρήτη. Τροφές υψηλής ποιότητας, παιχνίδια, αξεσουάρ, λιχουδιές, υπηρεσίες grooming και αυτές τις ωραίες, τις μικρές ταυτότητες που γράφουμε πάνω το τηλέφωνό μας και το όνομα του κατοικιδίου μας και δεν το χάνουμε ποτέ. Online θα τους βρείτε στο petsamolis.gr.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μαζί σας είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Είναι απόγευμα Δευτέρας. Ακούσαμε μόλις την υπέροχη Νατάσα από Φίλιο με τον Μανώλη Φάμελο στο τραγούδι «Όλα είναι μπροστά». Μιλάμε σήμερα για παγωτάκια ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα και στα τέλη του 19ου αιώνα με την ανάπτυξη της βιομηχανίας πάγου και των πρώτων έτσι ψυκτικών μεθόδων. Το παγωτό βγήκε από τα παλάτια και από τους αυτοκράτορες και από τους πλουσίους και μπήκε σε πόλεις. Από πολυτέλεια έγινε λοιπόν κάτι καθημερινό. Οπότε κάπως δημοκρατικοποιήθηκε, θα μπορούσε να το πει κάποιος, έτσι στα τέλη του 19ου αιώνα. Μέχρι τότε, για τουλάχιστον 300-400 χρόνια, το παγωτό ήταν αποκλειστικό προνόμιο των πλουσίων, θα πω εγώ. Φυσικά Ιταλία, Γαλλία ήταν οι πρώτες συνταγές παγωτού και έτσι, εντάξει, το φέραμε σιγά σιγά και στην Ελλαδίτσα. Έχω δει παγωτό υπέροχο. Παγωτό, αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι κάτι παγωτά που έχουν γεύσεις πολύ σπάνιες, πολύ ιδιαίτερες. Σπάνιες όχι, ιδιαίτερες θα τις πω. Έχω δει παγωτό ρακί, ιδιαίτερο πολύ και κάπως σου καθάριζε λίγο το λαιμουδάκο. Παγωτό σαμπάνια, μας είχαν πει ότι είχαν φτιάξει κάποια στιγμή πολύ πολύ ακριβές σαμπάνιες. Σπουδαία πράγματα.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και τηλεφωνικά στο 28 10 37 13 70.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

0: αλλάξω.
1: Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 η Μαντώ τραγουδά το Χαρταετό στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα θα σας πω τις πιο περίεργες γεύσεις παγωτού, μιας που σήμερα έχετε τη τιμητική του στην εκπομπή μας. Παγωτό Σικάντα. Επί την ευκαιρία να πω ότι ξεκινούν οι εκπομπές στα Σικάντα. Εννοείται αγαπημένα Σαββατοκυριακή, Σικάντα Weekends και θα είμαστε παρεούλα στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, ξαναπάω πίσω στο παγωτό. Φτιάχνεται από ένα είδος εντόμου που φυσικά είναι το τζιτζίκι. Τζιτζίκι, ναι. Ένα τέλος πάντων. Υπάρχουν και τα Σικάντα Chocolate Chips, θα πω εγώ. Vanilla Glow, το απόλυτο τρέντ, ο Άγγλος εκεί ο παγωτοποιός. Είναι ένα παγωτό το οποίο φωσφορίζει στο σκοτάδι. Παγωτό με κατσική σιωτηρή, εντάξει, σε εμάς εδώ δεν φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Παγωτό fish and chips, παγωτό από όστρακα, παγωτό από μελάνι καλαμαριού, ο Θεός μαζί μας. Παγωτό αβοκάντο, ok, θα του δίνω την ευκαιρία. Παγωτό από αστακό που έχει μέσα και το πλοκάμι. Παγωτό από φίδι, ούτε να το διανοηθώ. Παγωτό με χαβιάρι εννοείται, παγωτό wasabi εννοείται επίσης και γενικότερα διάφορα έτσι παγωτά ο καθένας ό,τι σκεφτεί και ό,τι του βγάλει το μυαλό του θα κάνει στο παγωτό. Παρ' όλα αυτά εμείς το απολαμβάνουμε, είτε γλυκό, αλμυρό δεν έχω φάει ποτέ, αλλά θα είναι νόστιμο και αυτό και φυσικά το καλοκαιράκι θέλει το παγωτάκι του, πώς να το κάνουμε τώρα. Το καλοκαιράκι θέλει και τη σωστή προετοιμασία του. Γι' αυτό να πω εγώ ότι για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου υπάρχει το φροντιστήριο Διακρότημα που έχει ξεκινήσει τα καλοκαιρινά του τμήματα. Σε τρεις τοποθεσίες στο Ηράκλειο και να τους εμπιστευτούμε πολύ. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Δευτέρας. Αύριο Τρίτη στις 4 ξανά παρέα. Κλείνουμε με την υπέροχη Αναβίση. Φιλιά πολλά.

0: ψέματα.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαποτιέ.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία. Είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά. Παρήγαγε τη δική σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
10: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα και σήμερα είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, χρόνια πολλά στις όμορφες Κάλλιες εκεί έξω. Πάμε να περάσουμε υπέροχα. Radio. 27 βαθμοί αυτή τη στιγμή, ζέστη, όμορφη ζέστη και ελπίζω να είστε καλά.
17: Γιάννα.

0: Lover, από Taylor Swift εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που συντονιστήκατε στην παρέα μας αυτή τη στιγμή. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτερούλα, δύσκολη μέρα για πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή όμως παραμένουμε σταθερά σε πολύ καλοκαιρινές θερμοκρασίες. 27 βαθμοί τώρα και δύση ηλίου 8 και 33. Κάθε μέρα ένα λεπτάκι παραπάνω και κάθε μέρα ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα και έξω για να το απολαύσουμε. Να πούμε τα χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα και χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και στη δική μου Κάλλια που αγαπώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά γενικά στις Κάλλιες της ζωής μας που εγώ προσωπικά έχω γνωρίσει Καλλιόπες, Μάλαμα και ανθρώπους με αυτό το όνομα που έχουν δώσει ψυχή, αγάπη σε ανθρώπους που αγαπούν πολύ. Και δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, έχουμε πολλά ωραία πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα, εκδηλώσεις ωραίες, κόσμο που μας ακούει και μας απολαμβάνει και στέλνω τα φιλιά μου και ελπίζω να είστε όλοι καλά και να ζείτε όμορφες στιγμές, ακόμα και σήμερα, Δευτέρα, γιατί όχι. Πάμε λοιπόν σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, επίσημα, αυτό το τραγούδι το αγαπώ πάρα πολύ και με αγγίζει και πολύ, δυναμώστε λιγάκι.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και αυτή είναι η ζωή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Το απολαμβάνουμε. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Θα πάω σε κάτι όχι τόσο ευχάριστο αυτή τη στιγμή. Τρεις καραβιές στο νότο της Κρήτης με 170 άτομα σύνολο, σχεδόν ταυτόχρονες επιχειρήσεις από τις λιμενικές αρχές. Εγώ ειλικρινά τρομάζω κάθε μέρα και με κάτι ακόμα και δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Τρομάζω. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Είναι τρομακτικό το συνέστημα και το αίσθημα, γιατί δεν γνωρίζω τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ειλικρινά. Και δεν είναι τόσο απλό. Νομίζω ότι δεν παρατηρούμε τις λεπτομέρειες και δεν βλέπουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν έχουν κάτσει δευτερόλεπτο οι λιμενικοί τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη. Οι επιχειρήσεις με ελέμβους, με μετανάστες που προσεγγίζουν τα νότια παράλια του νησιού είναι διαδοχικές και ακατάπαυστες. Το απόγευμα σήμερα της Δευτέρας, νωρίς το απόγευμα και γύρω στις 5, μετά τα 48 άτομα που εντοπίστηκαν στα πλατιά περάματα, δύο ακόμη καραβιές έκαναν την εμφάνιση νωρίς το απόγευμα και γύρω στις 5, μετά τα 48.

Κωνσταντίνος Αργυρός, πριν μία μισή ωρίτσα συγκεκριμένα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Εμείς δεν θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή, βέβαια, Κωνσταντίνο Αργυρό, πιο μετά. Τώρα θα πάμε σε Can't Find the Moonlight, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που με συνόδευε σε όλα τα φοιτητικά μου χρόνια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ εδώ όλοι μαζί παρέα. Πάμε μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από τα πιο όμορφα σημεία θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμέρα.

0: Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Κάτι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός και τα έχει βρει με τον εαυτό του. Και μακάρι να τα έχουμε βρει και εμείς με τον εαυτό μας. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε σε καταπληκτικό διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό μας για το Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Crete 102,8 σας δίνει αυτή τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, τον Στέλιο Ρόκο, τον Γιάννη Κότσιρα και τον Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass. Μπαίνετε τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8, ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες αυτές που σας είπα, τις υπέροχες συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία, Lovers! Μην ξεχνάτε ότι όσες περισσότερες επιλογές, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες. Πάμε σε Survivor via F the Tiger.

0: μπει. Τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
0: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
0: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
0: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης ΩΜΕ.
0: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Μπέγκι Ζήνα με το τραγούδι «Έφυγες». Εμείς δεν φεύγουμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και πάμε τώρα σε κάτι το οποίο δημιουργήθηκε με ένα από τεχνητή νοημοσύνη, από έναν τυπάκο ωραίο. Αλλά είναι μια πολύ καλή πρόταση και το λέω κι εγώ εδώ, γιατί καλό είναι να τα συζητάμε αυτά, να πέφτουν ιδέες στο τραπέζι. Γιατί όχι, εμείς έχουμε βουνό εύκολο, βουνά εύκολα, έχουμε δασάκια, έχουμε ωραία πράγματα, αλλά δεν τα προσέχουμε βέβαια και πολύ. Λοιπόν, η Λος Νατουραλίστας, λέει ένας υπέροχος δρομέας από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σας, δημιούργησαν τάση και πλέον οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης στα ζεστά βράδια του καλοκαιριού βγαίνουν, λέει, στο βουνό Χορτιάτη για ρομαντικές βραδιές. Έχει βάλει και μία εξαιρετική φωτογραφία. Λοιπόν, για φανταστείτε αυτό να ήταν αλήθεια, για φανταστείτε αυτό να μπορούσε να συμβεί εδώ, στο Ηράκλειο, στο Στρούμπουλο για παράδειγμα, να μαζευόμασταν είτε στους πρόποδες είτε κάπου εκεί τέλος πάντων, να στείναμε φαναράκι, να στείναμε χαλάκι, να βγάζαμε τα περάκι, ένα κρασί μπουκάλι, τέλος πάντων. Παρέιτσες, παρέιτσες. Εγώ βέβαια είμαι τυχερή, γιατί τα έχω κάνει αυτά και όχι σε περίοδο καραντίνας, και πριν, πολύ πριν, και μετά, και κατά τη διάρκεια, και ήταν η διαφυγή μου, ήταν το καταφύγιό μου. Και στεναχωριέμαι που δεν τα κάνω αυτή τη στιγμή, όχι γιατί δεν θα μπορέσω να τα κάνω και δεν θα τα κάνω ξανά. Θα τα κάνω σίγουρα με το μικρό μου μαζί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ακόμα μικρός για να τον σέρνω εκεί στα κουνουπάκια και στη θέα που κόβει την ανάσα. Αλλά σκεφτείτε το λέω. Σκεφτείτε ότι εκτός από τις πολλές άλλες επιλογές που έχουμε, έχουμε και αυτή την επιλογή της φύσης και την έχουμε πολύ κοντά μας. Θα επιστρέψω με αυτό. Σας αφήνω με go, go, go.

0: Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μόνο στα όνειρα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι ωραίο να κάνουμε όνειρα. Κάνουμε όνειρα και είμαστε πολύ θετικοί σε όλα αυτά που μπορούμε να σκεφτούμε. Αλλά να κάνουμε και πράξη, όχι μόνο να μείνουν στο μυαλό μας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Έλεγα προηγουμένως μια ιδέα που είχε ένας φίλος Δρομέας και έγραψε κάτι για τη Θεσσαλονίκη, για το βουνό Χορτιάτη. Ότι και καλά μαζεύονται παρέες και κάνουν ρομαντικές βραδιές. Μόλις βγάλει τα πρώτα ζεστά βράδια εκεί σε ένα βουνό της Θεσσαλονίκης, πανέμορφο που το έχω τρέξει δύο φορές. Λοιπόν, και είπα γιατί όχι να μην το κάναμε και εδώ. Και μου απαντάει ο φίλος ο Αλέξης εδώ και μου λέει: Νίκη μου, άσε αυτές τις προτάσεις, γιατί βλέπω να καταστρέφονται και τα ελάχιστα σημεία, φυσικά σημεία που έχουν μείνει κοντά στο Ηράκλειο. Δυστυχώς θα συμφωνήσω με τον φίλο Αλέξη, γιατί το έζησα αυτό με το πριν και το μετά, προ-καραντίνας και μετά-καραντίνας, που πιάσαμε όλη τη μόδα του βουνού. Πώς ήταν πριν και πώς ήταν μετά. Εγώ λέω πώς θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά με σεβασμό και αγάπη. Τίποτα άλλο. Πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
4: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Minimagio.
5: Minimagio, Mami Cool.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια. Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας. Δευτερούλα και ταξιδεύουμε και σήμερα μέχρι τις 10. Πάμε σε Paradise τώρα να το ζήσουμε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, παρέα με Μέντε Φουέρτε και Πανσέλινος, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα του ραδιοφώνου για να αγαπήσετε, για να απολαύσετε. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε ένα υπέροχο ταξίδι και σήμερα Δευτέρα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, να σας πω ότι έρχονται ωραία πράγματα. Το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το λέω και τώρα και αυτό το καλοκαίρι. Το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία. Σικάντα Weekend, λοιπόν, έρχονται. Και θα είναι υπέροχα, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος. Μένετε συντονισμένοι για να τα μάθετε όλα. Και εννοείται ότι από το πρωί έως και το βράδυ, με Πανσελίνος, χωρίς Πανσελίνος, εμείς θα περνάμε εκπληκτικά στο Σικάντα. Πάμε σε Χρήστο Μάστορα τώρα και Μαργαρίτα.

Αυτή ήταν η Adele και Someone Like You εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και πάμε σε lifestyle, πάμε σε λίγο Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ξέρει αν θα κάνει άλλες ταινίες. Η στροφή του βραβευμένου σκηνοθέτη φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, στη φωτογραφία. Θέλω να αφήσω λίγα πράγματα να κυλήσουν φυσικά, χωρίς να πιέζω τον εαυτό μου. Δήλωσε ο βραβευμένος τέλος πάντων σκηνοθέτης, ο δικός μας Έλληνας δημιουργός, ο οποίος μετακόμισε από την Ελλάδα στο Λος Άντζελες και επικεντρώθηκε στην απαιτητική προετοιμασία τριών project από το 2018, παρακαλώ. Έχει μια τεράστια εξέλιξη και μια πολύ ωραία πορεία. Από το Poor Things μέχρι το Kinds of Kindness και το Begonia. Παρά το γεγονός ότι διανύει πραγματικά εξαιρετικά γόνιμη δημιουργική περίοδο, οι πρόσφατες δηλώσεις του είναι άλλες. Και γιατί όχι να μην ψάχνει ο άνθρωπος την ψυχική γαλήνη και την ηρεμία. Μπορεί η φωτογραφία να τον κάνει να νιώθει πολύ καλύτερα από αυτό το στρες του να παραδώσει ένα έργο, ένα παιδάκι ακόμα, μια ταινία που να είναι αντάξια των προηγούμενων. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο τώρα και μη φύγει.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ,

0: Είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμούλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Σαμούλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Αυτή ήταν η Lady Gaga παρέα με τον Bruno Mars, Diego The Smile, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα και μας απολαμβάνετε. Εμείς είμαστε εδώ, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο υπέροχο Love Cafe μας, που μπορείτε κι εσείς να έρθετε να γνωρίσετε από κοντά. Γιατί ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο, όπως εμάς, και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος, αλλά και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο, όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Μην το πολύ σκέφτεστε, απλά ελάτε. Να ξέρετε ότι χρειάζεστε μόνο να κάνετε μία κράτηση, να μπείτε στο love1028.gr, από το οποίο μας ακούτε έτσι κι αλλιώς, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή τη στιγμή, και έτσι απλά κλείνετε και το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe βρίσκεται στο Καψί Αστόρια. Είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Σας περιμένουμε λοιπόν. Θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ, και το δικό σας podcast ξεκινάει εδώ. Και όχι μόνο, ξεκινάει και μια όμορφη περιπέτεια, μεταξύ άλλων, γιατί μπορείτε να έρθετε είτε να διαβάσετε, είτε να δουλέψετε, είτε να απολαύσετε καφεδάκι, ποτάκι, φαγητάκι, τα πάντα. Έχουμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και έχουμε και υπέροχους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ και είναι πάντα με το χαμόγελο, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε πάνω μου ζουράκι.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή, και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
5: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν η Λωρίν με το Forever εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και ναι, Forever λέμε όταν είναι να περνάμε όμορφα και να μοιραζόμαστε όλες αυτές τις ωραίες τις σκέψεις. Μου έστειλε πάλι φίλη η Ειρήνη νωρίτερα. Τι να κάνω, λέει, είναι καλοκαίρι, να μην φάω ένα ακόμα παγωτό. Ειρήνη μου, φάτο το παγωτό, μικρή είναι η ζωή. Τι να κάνουμε τώρα, άμα είναι να σκεφτόμαστε αν θα φάμε παγωτό που φάγαμε και την Κυριακή. Όχι, Ειρήνη μου, ζήστο. Λοιπόν, πάμε σε γονείς, πάμε σε μαθητές. Η Ειρήνη με εμπνέει να πηγαίνω στα θέματα μου, να ξέρεις. Οπότε να πούμε αυτό που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου. Ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα το βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810-210-045. Πολύ εύκολα βέβαια μπορείτε να βρείτε ό,τι ψάχνετε με τη λέξη διακρότημα, θα σας βγάλει κάθε πληροφορία. Εμείς πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις?

ήταν η Νάτασα Θεοδωρίδου. Αν υπάρχει παράδεισος εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και θα σας μεταφέρω για ακόμη μια φορά σε αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στην πλατεία Συντάγματος, εκεί στο μετρό Συντάγματος μάλλον. Γιατί αυτή η πρωτοβουλία ήταν η αλήθεια μία από τις πιο καλές πρωτοβουλίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Στο μετρό Συντάγματος, περίπου 100 επιβάτες την ημέρα κάνουν στάση στο πιάνο που έχει τοποθετηθεί εκεί στο σταθμό και είναι μία ζωντανή απόδειξη ότι η μουσική ενώνει ανθρώπους. Το λέμε κι εμείς εδώ. Η μουσική έχει τεράστια δύναμη και φαίνεται από πολλά πράγματα. Ένα είναι και αυτό. Η βιασύνη, ο χαρακτηριστικός και μονότονος θόρυβος των σειρμών, τα σκυθροπά, κουρασμένα πρόσωπα της καθημερινότητας στην Αθήνα, που δεν είναι τυχαίο, έδωσαν τη θέση τους σίγουρα εδώ και 2 εβδομάδες, από ό,τι έχω αντιληφθεί κι εγώ, σε κάτι πολύ μαγικό. Και είναι ωραίο γιατί αποτυπώνεται και στα social media και είναι μαγικό. Και δίνω έτσι μπαλάκι για ακόμα μια φορά για τους δικούς μας τοπικούς φορείς, για τους εδώ, τους του Δήμου τέλος πάντων, να σκεφτούν τι μπορεί να γίνει μέσω της μουσικής και εδώ. Γιατί όχι. Α, βέβαια στη λότζια, ξαναλέω, πρέπει να μπουν και κάμερες για να τοποθετηθεί ένα πιάνο, αλλά whatever. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψη.

0: και στεγάνωσης για ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σε όλους σας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα εδώ του Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10, ξεκινώντας την τελευταία ώρα με Άννα Βύση.

Αυτό ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το τραγούδι Παραμιλάω εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάω τώρα σε φίλους βιβλιοφίλους. Πάμε στη λέσχη ανάγνωσης Καφές και Βιβλία που διοργανώνει μια εκδήλωση δημόσιας ανάγνωσης με θέμα η γυναίκα στο έργο Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη. Αυτά θα συμβούν τα όμορφα 5η, 11 Ιουνίου αυτή την Πέμπτη και ώρα 6 εκεί στο Μαρίνα, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Φανταστείτε τώρα μια ωραία εικόνα, βιβλίο, ανάγνωση, συζήτηση, το κούλε από πίσω, η ατμόσφαιρα, η μαγική, και πιστέψτε με, θα είναι και ένα υπέροχο απόγευμα με ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα, γιατί προβλέπετε 30 εκείνη τη μέρα. Σας το λέω να ετοιμαστείτε. Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο δράσεων δημόσιας ανάγνωσης του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επαιδιακών εκδηλώσεων για τα 80 χρόνια από την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ και συντονίστρια της λέσχης ανάγνωσης Μάρα Παναγιωτάκη, ενώ αποσπάσματα από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη θα διαβάσουν μέλη και φίλοι της λέσχης ανάγνωσης. Να πούμε ότι η εκδήλωση είναι εντελώς δωρεάν στο κοινό, είναι ελεύθερη είσοδος λοιπόν, με την υποστήριξη πάντα της ΔΕΠΑΝΑΛ. Μακάρι να μπορέσετε να βρεθείτε και να απολαύσετε και στείλτε μου και εμένα καμιά φωτογραφία να ζηλέψω λιγάκι παραπάνω. Πέμπτη, 6 ώρα στο Μαρίνα. Πάμε τώρα σε Bruno Mars και I Just Might.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε μένα πες μου ποιος, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και επειδή ανέφερα πριν τις υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε Πέμπτη Παρασκευή, το Σάββατο λίγο θα αρχίσει να πέφτει και θα πάρουμε ανάσες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, παιδιά, τη ζέστη δεν την μπορώ. Φίλοι και φίλες, δεν αντέχω πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν είμαι για υψηλές θερμοκρασίες, γι' αυτό και μεγαλώνοντας αγαπάω το χειμώνα όλο και περισσότερο. Έρχεται λοιπόν νέα πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων. Επιβεβαιώνει ότι το επόμενο φαινόμενο θα ξεπεράσει ένταση όλα τα προηγούμενα. Μιλάμε πάντα για το επερχόμενο Ελνίνιο, που ειλικρινά προσπάθησα να το πω και την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά λέω άστο, Ελνίνιο. Δεν ξέρω γιατί με τον είχα πάντα θέμα. Λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι πιθανό να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με νέα πρόβλεψη πάντα. Και έρχεται και σε εμάς. Και όπως σημειώνουν τέλος πάντων, κεντρικά του ισημερινού του Ειρηνικού ωκεανού θα φτάσουν έως και 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο μέχρι το Δεκέμβριο. Του τρέχοντος έτους. Μιλάμε τώρα για θερμοκρασίες πάντα, για πολύ να μην φτάσουμε σαραντάρια και να υποφέρουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα για πολύ κόσμο εκεί έξω που δεν έχει air condition ή που δεν μπορεί να έχει air condition και δεν είναι τόσο απλά.

0: Λαύρο Ίδιο Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Νίκη Μπελαδάκη και πάω μία βόλτα τώρα για ζουμερά μπέργκερς που ψήνονται με μεράκι μέχρι και δροσερές σαλάτες, λαχταριστά γλυκά, όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και μπραντς από το πρωί με ωραίο καφέ, αυτό το μπραντς το γνήσιο, το αυθεντικό, το αμερικάνικο που δεν έχουμε γνωρίσει, η αλήθεια είναι, εδώ στην Ελλάδα. Αμερικανός, Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Άγιο Μινά.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

Αυτή ήταν η αναβίση και το τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Το ακούσατε πρώτη αποκλειστικά. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και θέλω να στείλω τώρα τα φιλιά μου εκεί στον Τζούτσουρα που πήγα τη βόλτα μου εχθές και που έχει βάλει η φίλη Μαριάννα και μας ακούει. Και ζηλεύω τόσο μα τόσο πολύ. Έχει μικρά παιδάκια η Μαριάννα και επειδή έχει τη δυνατότητα και δεν εργάζεται αυτή την περίοδο, έχει πάρει τα παιδάκια της, τα διδυμάκια της, έχει αράξει εκεί. Ζηλεύω τόσο πολύ αυτό που κοιτάς αυτή τη στιγμή, Μαριάννα. Και μπορεί να μην είναι Αιγαίο ακριβώς, μπορεί να είναι Λιβικό, αλλά θα ήθελα τόσο πολύ να έκλαιγα κι εγώ μια στιγμή και να βρισκόμουν εκεί. Βέβαια, το φαντάζομαι αυτή τη στιγμή και σου στέλνω το επόμενο τραγούδι. Αντώνη Ρέμου μου ζήτησε, τι να κάνω. Άλλο είχα να σου στείλω στο μυαλό μου. Έτσι θα έβαζα ένα Λιούις Καπάλντι, ένα Before You Go, γιατί το σηκώνει η ώρα. Αλλά εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν βλέπεις λίγο βασίλεμα, βλέπεις όμως, μυρίζεις μάλλον, η όδιο και το ζηλεύω πραγματικά. Δικό σου το επόμενο τραγούδι.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Το ακούσατε πρώτο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, υπάρχει λόγος που οι καθημερινές μικροδυσκολίες επηρεάζουν την ψυχική μας ηρεμία. Είναι πολλές δυστυχώς. Υπάρχει και μία ειδικός που σε ένα ωραίο podcast προτείνει πώς να τις διαχειριστούμε. Εάν πραγματικά σας ενδιαφέρουν τα podcast, έχω κάποιες προτάσεις για όλους εσάς. Δεν θα τις πω τώρα στον αέρα. Τα παραδείγματα δυστυχώς είναι πολλά. Μπορεί να είναι η επιπλέον ώρα που χάνουμε λόγω κίνησης. Το πιστεύω πολύ αυτό. Είναι τα ατελείωτα τηλέφωνα στις δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να βγάλουμε μία βεβαίωση. Είναι το πορτοφόλι μας που η αλήθεια είναι ότι αδειάζει πολύ εύκολα και γεμίζει πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι και τίποτα από τα παραπάνω. Μπορεί να είναι κάτι που δεν πάει καλά το τελευταίο διάστημα στη ζωή μας. Μία απώλεια. Κάτι που ρουφάει τη διάθεσή μας και την ψυχική μας υγεία. Σίγουρα δεν θα μας σώσει ένα podcast. Σίγουρα μπορούμε να πάρουμε ανάσες και να επηρεαστούμε ή να τραβήξουμε μία ιδέα από κάπου και να αλλάξουμε κάτι που μας ενοχλεί. Ξαναλέω, δεν είναι όλα τόσο απλά. Μπορούμε όμως να σκεφτούμε ή να βρούμε ή να ψάξουμε έτσι για να μάθουμε κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε με απλά βηματάκια μόνοι μας. Υπάρχουν αυτά τα podcast σε περίπτωση που δεν έχουμε το χρόνο ούτε να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Γιατί όχι να μην τα ακούσουμε. Πάμε τώρα σε μέλισσες και μοναχική καρδιά. Επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη με άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: So it is just

Tammy Rice, The Blower's Daughter. Τι ωραίο να σου λένε ότι δεν μπορούν να πάρουν τα μάτια σου, τα μάτια του, συγγνώμη, από πάνω σου. Και είναι από αυτά τα υπέροχα τραγούδια, πόσα χρόνια και αν περάσουν, εμείς θα το απολαμβάνουμε. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αλλά ήρθε η ώρα να σας πω ένα καλό βράδυ, ένα καλό υπόλοιπο Δευτέρας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο, Τρίτη, 9 Ιουνίου. Ιούνις και είμαστε στην αρχή και πρέπει να το ζούμε έντονα, πρέπει να το απολαμβάνουμε, να σκεφτόμαστε θετικά, να βιώνουμε το καλοκαίρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ό,τι και αν συμβαίνει, όσο και να μας επηρεάζουν, κάτι να ξεκλέβουμε, κάπως να χανόμαστε μέσα στις ωραίες στιγμές του καλοκαιριού. Θα σας στείλω φιλιά πολλά, θα σας ευχηθώ να είστε καλά και να κάνετε αυτά που αγαπάτε και να αγαπάτε αυτά που κάνετε. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω.

0: πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sales service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
6: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζει.

ζήσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Πως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις. Κι όλο

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.